0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Όπου Γιώργος και Μάναμα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Και μια μεγάλη επιτυχία από το ζωμοκοβί. Τρελό καλοκαίρι.

0: στο Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Place. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinera Avenue Tapos Place. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
1: Βίκυ Μοσχολιού. Ένα αστέρι πέφτει.

0: βάλα τις ψέματα για μένα.
1: Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, ίσο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, ίσο Clifford.
2: Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Τόλης Βοσκόπουλος.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
4: Πρωινό Breakfast Club.
5: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
4: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
6: Welcome to Pruino Breakfast Club.
4: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club.
3: ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
7: Ακούτε τη φωνή των
8: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού, στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockbridge. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Yeses, I'm Dr. Maria Lubirgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Φωνή των Ρωνίνων, ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από τον δικό σας σταθμό. Φωνή των Ρωνίνων.

Largo Glass, 1765 Κλίβορ Largo Road, στο Κλίβορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, στο Κρίγορ. Ακούτε Φωνή των Ανήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
0: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και σπέση ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern, 128 North Pineras Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

αγάπης ένατα από τον Δημήτρη Βάση. Ακούτε φωνή των ήρων από την Νότης Φακιανάκης. Τα κλεμμένα.

Όπου πάω η καρδιά μου. Ακούτε φωνή των Ελληνών στη συγκόνητα των 101,9 FM. Επίσης και στους κλειδιούς 502 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα. Άγγελος Σαγκράτης στο μικρόφωνο που διαλέγει τη μουσική για εσάς σήμερα.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ τύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Χαρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Taupo Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα τον Τριαντάφυλλο. Μην αργήσει.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

το Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πλάς, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφύρα. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Place. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Place. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα δημοτικά τραγούδια από το καλλιδοσκόπιο της Ελλάδος.

0: Από το χορευτικό συγκρότημα της Ελένης Τσαούλη, Καλλιδοσκόπιο της Ελλάδος, ακούσατε μερικά τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόντσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το hurricane season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Από τα προβλήματα που θα δείξουμε.
3: Ο δείκτης της αποκλέωσης.

Τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όγκους με μπετόν, φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Νιώσαμε πιο ανασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Τα καταφέραμε λοιπόν. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία, χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: από παντού.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και με ακούτε στο Χάμος AM.

στα ποτσιγάρα μου κάτι όνειρα χαμένα. Και ότι η καρδιά μου πως κάψω έτσι και σένα. Πόση δύναμη να βρω στα δάκρυα μου. Τι να λέμε.

Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 New Paltrowski and WXYB 5020 in India Rockbridge.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information, 727-724.

0: 7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καχυμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρ. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Ζαλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ζαλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πλήσης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

εις την χώριν ταύτην ενιαισθήκαμεν και καθόμεθα επελπίδι της δόξης.

δια Πνεύματος Αγίου του Δοθέντος ημίν, ετιγόρ Χριστός

μόλις γαρ υπέρ δικαίου της αποθανείτε, υπέρ γαρ του αγαθού τάχα της και τολμά αποθανείτε. Συνίστηση δε την εαυτού αγάπη εις

Εκείς ταύτης και ανεμόφυσίας την ευλογία παρέδωσε του συνεδρούς φώτους σου με πάντα. Σιδερμόνος Κύριε Θεός, ημών δεσπότης των ουρανίων του Θεού, που επιφρόνουμε το Θεό, που επιφρόνουμε σε αυτήν Κύριε Βασιλέσου,

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: μετά των οικείων και συγγενών αυτών και το διετίας ευλόγους από...
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs.

Αφάς και ανερχόντα εις τους ουράνους και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτες τετέλους.

και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εμπάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Αμήν.

στο ίμιμα της παρήλαγες και παραπεσόδες ανέστας πάλι και ούκ απέσεις πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανήλαγες και τη βασιλείαν σου ευχαρίσω τη μέλουσα υπερ τούτων απάντων ευχαρισούμεν συν το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο υπερ πάντων ονείς μα και ονού κείσμεν των φανερών.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Αμήν. Με τα βαλών το πνεύμα τη στο Αιγείο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Όσα με τη γενέση τη μεταλαμβάνουσα νη ψυχή, τη άφεση αμαρτιών, τη κοινωνία του Αγίου Πνεύματο, τη βασιλεία ουρανού πείρωμα, ει παρσίμπρο, εμεί κρίμα, ει κρίμα. Έτσι προσφέρουμε στην λογική τάξη λατρεία, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων.

0: Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, Πανιερότατε Δέσποτα, προέρχεται από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου, έτσι όπως την παραδίδει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και αν θέλαμε, αδελφοί μου αγαπητοί, να δώσουμε ένα τίτλο στην περικοπή αυτή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι γίνεται λόγος περί φωτός και σκότους. Ακούσαμε τον Χριστό να μας λέγει: «Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούς ή όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε». Εδώ η λέξη «απλούς» σημαίνει την υγεία. Λέει δηλαδή ο Κύριος ότι εάν τα μάτια μας είναι υγιή, τότε όλο το σώμα μας θα είναι φωτεινό. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Εάν ο οφθαλμός σου είναι ασθενής, βυθισμένος στο σκοτάδι, τότε και όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό, όλη η ύπαρξή σου. Επομένως, ο λόγος είναι περί του εσωτερικού φωτισμού του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο αφορά σε ολόκληρη την ζωή μας. Γιατί όπως και άλλοτε έχουμε επισημάνει, ο χριστιανός βρίσκεται εν πορεία, εν το τελειούστε, γινόμεθα δηλαδή αληθινοί χριστιανοί, όσο περισσότερο ζούμε την παρουσία του Θεού στην ζωή μας και όσο αφήνουμε τον Θεό να μεταμορφώσει την ύπαρξή μας με την δύναμη του Λόγου Του, με το φως της χάριτός Του και με τον αγώνα μας, οι Άγιες εντολές Του να αποτελούν το ύψιστο κριτήριο της συνειδήσεώς μας και επί τη βάση αυτών να διαμορφώνεται η ζωή μας, το ήθος μας και ο χριστιανικός μας αγώνας. Περί φωτός λοιπόν ο λόγος και περί σκότους. Γι' αυτό και ο Χριστός λέγει: «Ήουν το φως το ενσύ, σκότος εστί, το σκότος πόσον». Εάν δηλαδή το φως που έχεις μέσα σου μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι. Έχουμε διανοηθεί, αδελφοί μου, πόσο βλάπτουμε τον εαυτόν μας, πόσο δυστυχισμένοι και ανισόρροποι γινόμαστε, πόσο απόμακροι από την πραγματικότητα όταν αφήνουμε τον εαυτόν μας να βυθίζεται μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας. Και βεβαίως, όταν αναφερόμαστε στην αμαρτία, δεν εννοούμε μόνον την παράβαση κάποιων εντολών, ηθικών κανόνων και δεδομένων ακόμη κοινωνικών που μας βοηθούν να συνυπάρχουμε αρμονικά με τον εαυτόν μας και με τους συνανθρώπους μας. Αλλά ο πυρήνας της αμαρτίας βρίσκεται στην απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Όσο δηλαδή εγκαταλείπουμε την προσευχή, παραβλέπουμε την πίστη, αδιαφορούμε για την μετάνοια και την εξομολόγηση των αμαρτιών, των λαθών και των αστοχιών μας, όσο βάζουμε στο περιθώριο της ζωής μας την συμμετοχή μας στην Θεία Λειτουργία και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όταν θεωρούμε την νηστεία, την πνευματική και την σωματική, σαν κάτι παροχημένο το οποίο δεν μας αφορά, τόσο και περισσότερο βυθιζόμαστε στο σκοτάδι και τόσο περισσότερο δυστυχισμένοι γινόμαστε, και ας νομίζομαι ότι είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, δημιουργικοί. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος και χαρούμενος χωρίς το φως το οποίο μας προσφέρει ο Θεός, χωρίς την ελπίδα που Εκείνος μας δίνει, χωρίς την δυνατότητα να αποκτήσουμε την αίσθηση ότι πορευόμαστε, όπως είπαμε στην αρχή, και ότι γινόμαστε αληθινοί άνθρωποι και πρώτιστα αληθινοί χριστιανοί, εικόνες ζωντανές του Θεού, ο οποίος μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη επειδή μας αγαπά, και γι' αυτό θέλει να τον αγαπούμε και εμείς, γιατί με την δύναμη της δικής του αγάπης μπορούμε να αγαπήσουμε αληθινά τον εαυτόν μας και μπορούμε να αγαπήσουμε αληθινά και σωστά τον συνάνθρωπό μας. Πόσα εγκλήματα, πόσα λάθη, πόσες αστοχίες γίνονται στο όνομα της αγάπης. Να σκοτώνει ο ένας άνθρωπος τον άλλον, για τον οποίον έλεγε ότι τον αγαπούσε, και να θεωρεί ότι...
1: Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
0: Από αυτά τα σκοτάδια, πώς μπορούμε να αποκτήσουμε υγιή οφθαλμό, συνείδηση που να μπορεί να κρίνει σωστά τα πράγματα, αίσθηση ότι δεν ζούμε μόνο για τον εαυτόν μας, αλλά ζούμε πρώτιστα για τον Θεό και έπειτα για τον αδελφόν μας. Όσο πιο συνειδητά συνδέεται κάποιος με τον Χριστό, όταν αφήνει τον Χριστό της Εκκλησίας και της Θείας Ευχαριστίας να μιλήσει μέσα στην καρδιά του. Όταν το Ευαγγέλιο του Χριστού γίνεται οδηγός και φως της ζωής μας, τότε ο άνθρωπος λούζεται από το φως του Θεού, καθαρίζεται, αγιάζεται, φωτίζεται, μεταμορφώνεται, γίνεται ζωντανό μέλος του σώματος του Χριστού και ακτινοβολεί προς κάθε κατεύθυνση την αγάπη, την αλήθεια, την συγχωρητικότητα και την ζωή του Χριστού. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ένας πατήρ της Εκκλησίας που έζησε όσο λίγη την παρουσία του Χριστού και που ήταν όλος φως και αγιασμός και χάρις Θεού, λέει: ο Θεός είναι φως και σε εκείνους με τους οποίους ενώνεται μεταδίδει από την λαμπρότητά του ανάλογα με την καθαρότητά τους. Και τότε το σβησμένο λιχνάρι της ψυχής, δηλαδή ο νους του ανθρώπου, γνωρίζει ότι το τύλιξε και το άναψε η Θεία Φωτιά. Ας κρατήσουμε, αδελφοί μου, αυτήν την σκέψη του Αγίου Σιμεών και ας αγωνιζόμαστε να καλλιεργούμε την καθαρότητα στην ζωή μας, την ευθύτητα, δηλαδή την ειλικρίνεια, την μετάνοια, την εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Γιατί γνωρίζουμε όσοι ζούμε στην Εκκλησία και προσπαθούμε να τραφούμε με τον Λόγο του Θεού, ότι δεν υπάρχει αυτοκάθαρση ούτε αυτοαγιασμός, αλλά όσο περισσότερο ο άνθρωπος αγαπά.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.
0: Σαρκώθηκε για να μας μεταδώσει την ζωή του, την αθανασία του, το φως του και να μας απαλλάξει από τα εσωτερικά μας σκοτάδια. Ευχηθείτε, πανιερότατε δέσποτα, η σχέση μας με τον Χριστό να έχει ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα, να τον ομολογούμε φως, ζωή, δύναμη, ειρήνη και χαρά μας.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου, της ιερεύσει, της άφησης ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

Η Λάτρες Ελληνικό Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο

το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός και συνοδικός εσπερινός στο ναό του Αγίου Παύλου της Οδού Ψαρών, όπως γίνεται κάθε χρόνο, και την επομένη το πρωί συνοδική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της ιδίας ημέρας, δηλαδή Δευτέρας 29 του μηνός, κατά το έθος θα ψαλεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός στον βράχο του Αρίου Πάγου έναντι της Ακροπόλεως. Έχει ιδιαίτερη σημασία το να βρεθούμε όλοι εκεί, να πανηγυρίσουμε τον Απόστολο Παύλο, τον ιδρυτή της Εκκλησίας μας. Σας καλούμε λοιπόν, σας προσκαλούμε και σας παρακαλούμε όσοι έχετε την δυνατότητα να βρεθείτε εκεί. Ο εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα.

0: Ένα μεροκάματο με υδρότα και αίμα, κυριολεκτικά.
1: Οι περισσότεροι έρχονταν εδώ για λίγο, έτσι πίστευαν τουλάχιστον.
2: Πόλεις, κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ, στο Earth Cosmos.
3: Άιντε Βουλγάρια!
4: Κάτω από τον πύργο του Δράκουλα, στο μπραν της Ρουμανίας, ο μύθος συναντάει βοσκούς, πρόβατα και τυριά, χορούς και τραγούδια. Τα κοπάδια κατεβαίνουν από τα Καρπάθια και ένα μεγάλο βαλκανικό πανηγύρι ξεκινά. Καλώς ήρθατε στη μεγάλη γιορτή των βοσκών.
5: Άιντε Βαλκάνια! Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο Earth Cosmos.

0: Είμαι ο Αντώνιος Στεφάνου Μαυρογιάννης, Μαυρογιάννης όμως λέγουμε, τελευταίος επιζών του τραγικού ζητήματος της εκτέλεσης των 14. Στην Ήλιο. Οι Γερμανοί ήρθαν στη Μήλο 9 Μαΐου του 1941. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Γιατί ήρθαν και έστησαν τη σημαία τους εδώ στην Αγία Μαρίνα πιο πάνω που λέγεται Αγριόκαστρο. Παρόλο που ήμουν μικρός τότε, κατάλαβα ότι ντροπιάζουν τον ελληνικό ουρανό σύντας τη γερμανική σημαία πάνω σε ελληνικό έδαφος.
1: Είχαν πολλές βάσεις, ήταν 13 βάσεις γύρω-γύρω. Της Μήλου ήταν παδρωμένο με τα μεγαλύτερα κανόνια που είχαν τα 150 χιλιοστών. Όλες οι Κυκλάδες πιάνανε σε ακτίνες και βεληνικές.
0: Στις 23 του Φλεβάρι του 43, που ήταν μια ωραία μέρα, μέσα στην καρδιά του χειμώνα, τίποτα δεν προμήνυε του κακού που θα ακολουθούσε. Ακούσαμε λοιπόν 3 ώρες ένα δυνατό βρόντο. Πεταχτήκαμε έξω και βλέπουμε ένα αεροπλάνο να καίγεται και να τραβά φωτιά 50 μέτρα πίσω του από τον Αδάματα προς την είσοδο του λιμανιού. Πάνω από την Τρυπητή κόπηκε στη μέση στον αέρα. Μετά το βρόντο που ακούσαμε, πετάχτηκα εδώ πάνω σαν ύψωμα για να δω τι γίνεται. Το πλοίο Άρτεμις που το είχα δει από την προηγούμενη μέρα, φουνταρισμένο στο λιμάνι της Μήλου προς τη Βαβελίνη, δεν υπήρχε. Το είχαν βυθίσει τα αεροπλάνα της ΡΑΦ, τα εγγλέζικα. Το ένα όμως έπεσε.
1: Ήταν ελληνικό πλοίο, είχε φτιαχτεί στο ανώβερο της Γερμανίας, είχε χτιστεί, το επιτάξαν οι Γερμανοί, το βάλανε πολεμικό υλικό μέσα, μοτοσυκλέτες και ένα σωρό πράγματα, θα το φέρει εδώ στη Μήλο.
0: Το Άρτεμις ήταν φορτωμένο βενζίνες αεροπλάνων, το τελευταίο πλοίο μεταφοράς γερμανικού στρατιωτικού υλικού στη Μεσόγειο. Δεν υπήρχε άλλο. Και προοριζόταν, τώρα δεν το έχουν διευκρινίσει, ή προς Κρήτη ή προς Ρόμελ, προς τον Μπρουκ. Το Μπρουκ, στη μάχη του Ελαδαμέιν. Το βίδισαν λοιπόν τα αεροπλάνα της ΡΑΦ, τα εγγλέζικα, ένα θέαμα συγκλονιστικό να καίγεται τη θάλασσα. Σκέφτηκα λοιπόν ότι το πρωί να πάω, γιατί τότε είχαμε συνηθίσει να τρέχουμε από τις βόμβες, γιατί βρίσκαμε ψάρια που σκοτώνονταν όπως με τους δυναμίτες, μεγάλα ψάρια.
1: Αφού βορβάδισε το καράβι, είχε και καιρός μοριάς ας πούμε, λογικό ότι ήταν στον αφρό τα πήγε απέναντι. Ξεχυθήκαμε όλοι όσοι μπορούσαν και πήγανε στην Αμμουδιά να πάρουν πιάτσικο, ξύλα, κάστανα, ό,τι έβγαλε το βαπόρι, αυτό γινόταν.
0: Σηκώθηκα στις 2-3 ώρες, πήρα τη γαδούρα μας, πήρα και ένα τσουβάλι για να βάζω ψάρια, ξέρω εγώ τι. Η μάνα μου χτυπιόταν πάνω στο τάπεστο. Πού πάει τέτοια ώρα. Βγαίνοντας ο ήλιος, αντικρίζω όλα ό,τι έπλεαν, είχαν σβήσει πια από τη φωτιά, βαρέλια, ξύλα και 30 περίπου μιλί να τα κοιτάζουμε, δεν έκανα και τίποτα. Ένας όμως διατηρώ τα χαρακτηριστικά του.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και πήρε δρόμο και εξαφανίστηκε. Και είπανε τότε εκεί οι άνθρωποι να κοιτούν ότι άμα δουν οι Γερμανοί από τα μεταξύ τα γράμματα, αλίμονό μας. Περνάει εκείνη τη στιγμή ο Μπαρμπασταύρος Κουτσίκας με τρία γαβούρια ξεχόρτωτα και μας φωνάζει: φύγετε, γιατί από πίσω μου έρχονται οι Γερμανοί. Όσοι τραβήξανε κάτι χειμαδολίμι, συλληφθήκανε. Εμείς τραβήξαμε και το χάλακα για εδώ, δεν πρόλαβαν να μας κλείσουν μέσα και ο Παναγιώτης ο Κολιαράκης που είχε πολεμήσει 7 χρόνια στον πόλεμο μας έλεγε: μην τρέχετε, εδώ μην τρέχεις όρθιος. Βαρελάκια, θυμάστε που κάναμε βαρελάκια στο στρατό, για να μην σε βρουν οι σφαίρες.
2: Εκτός την αυτή, περνούσαν και άλλοι που πηγαίνανε για τις δουλειές τους. Και τους παίρνανε όλους, τους μαζεύανε.
1: Αυτούς που πιάσανε εδώ στο ναυάγιο και άλλους που συλλάβανε, τους κλείσανε στο αστυνομικό τμήμα του Αδάματα. Εκεί μία γυναίκα μιλιά που εργαζόταν στους Γερμανούς, κάτι γνωριμή πήγε, μεσολάβησε να βγάζει από τη φυλακή όσους γνωστούς έχει. Και από 30 μία είναι 14.
2: Λοιπόν, εδώ είναι η εκτέλεση και η διαταγή είναι εκτέλεση των 14 και γράφει διότι ελαφυραγόλησαν και έκλεψαν εκ του αθμοπλίου Άρτεμις ήδη ανήκοντες στο γερμανικό στρατό εν μήλο της 26 Φεβρουαρίου 1943.
1: Άλλοι μέτρες πήγανε στον τόπο της εκτέλεσης εκεί από το κλεισάκι τους και τους υποχρέωσαν οι Γερμανοί να ανοίξουν το λάκκο τους μόνοι τους. Αλλά εφώναζαν οι δικοί μας ότι άδικα, δεν κάναμε τίποτα. Και έγινε εκεί η εκτέλεση.
2: Αυτός με τον μπίκο είχε εντολή. Αυτός με τον μπίκο που τα τρυπούσε είχε εντολή. Όχι οι αθώοι οι άλλοι όλοι.
1: Σκοτώθηκα άδικα, δεν έκανα σαμποτάζ αυτοί. Ο ένας πήγε να πάρει ένα βαρέλι, βενζίνη το κίνησε παραπάνω, εκεί έμεινε. Και ο άλλος βρήκε μισό κεφάλι τυρί, τίποτα άλλο δεν είχα. Το 46 έγινε η εκταφή, μας κάλεσαν όλα τα σχολεία να πάμε να παραταχθούμε εκεί. Εμένα όμως όλα τα χρόνια αυτά μέτρωγε, τρώγαν οι τύψεις, ότι έπρεπε να ήμουν και εγώ μέσα στους 14, αφού εγώ συνετέλεσα να τρεπτήσω όλα τα βαρέλια αυτούς. Και έφυγα από τη γραμμή μου και έπεσα μέσα στο λάκκο. Είχανε αποκαλύψει όλους τους σκελετούς οι εργάτες. Οι νεκροί ήταν τοποθετημένοι με την κεφαλή προς τη δύση, τα πόδια στην ανατολή. Και είχαν και μια τύπα στο κούτελο, στο μέτωπο που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Δεν ήξερα ότι ήταν ευχαριστή εγώ η λότη. Μου λέει ότι γιατί να έχει τρέπει. Έπεσα μέσα λάκκο για να νιώσω την παγωνιά του τάφου. Ήθελα να ήμουν και εγώ μέσα σε αυτούς. Πήγανε τότε ο στρατός, οι χωροφυλάκοι, οι κόσμοι να με βγάλουν. Πού να με βγάλουν. Να και κάνα ψοφή, ήμουν πολύ δυνατός. Πώς να με βγάλουν. Και είπαν απάνω οι άνθρωποι, μην τον βγάλετε. Αυτός ήταν μεταξύ αυτών που συλλήφθηκαν, που πήγανε για μανία να τους συλλάβουν, αλλά την εγλίτωσε λόγω της ταχυποδίας του. Την εγλίτωσε και δεν πρόκειται να βγει. Ήθελα να ήμουν και εγώ να είχα την ίδια μοίρα. Γιατί σκοτώθηκαν άδικα αυτοί, ενώ εγώ συνετέλεσα να τρυπήσουν τα βαρέλια. Συνετέλεσα, αφού έλεγα να έρθει το βαρέλι, χτύπα το και αυτό, χτύπα το και το άλλο. Αυτοί άλλοι δεν έκαναν τίποτα. Τίποτα δεν έκαναν που σκοτώθηκαν, που σκότωσαν. Την ώρα εκείνη της εκταφής, αν άκουγε κανείς το θρήνο, τους κλαθμούς, τους οδυρμούς, τις συμμογές των ελερόντων, θα ράγιζε η καρδιά του και ήταν σαν να δάκρυζε ο ουρανός. Δεν τα ξεχάσω ποτέ αυτά.

0: αν είναι εύκολο να μου πείτε όλο αυτό το τεράστιο μηχάνημα τι κάνει, τι ακριβώς κάνει.
1: Εδώ είναι το καζάνι που ψήνει το σαπό.
0: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στην Κέρκυρα. Εδώ έχω σκοπό να μάθω το μυστικό της Παρασκευής αγνού σαπουνιού με παραδοσιακό τρόπο.
2: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: αν με ρωτήσει κανείς τι είναι η μουσική μου γλώσσα, είναι αυτό το παιχνίδι της αντίστροφης μέτρησης. Το παιχνίδι της ανατροπής. Γεννήθηκα στο Ρέθυμνο της Κρήτης σε μια αστική, μεσοαστική οικογένεια που είχε όμως πολύ μεγάλη αγάπη για τον πολιτισμό, για τις τέχνες και πολύ μεγάλη ευαισθησία. Μπορώ να πω ότι ό,τι σέρνω μέχρι τώρα στη ζωή μου προέρχεται και βασίζεται στην ιδιοσυγκρασία αυτής της οικογένειας. Ο πατέρας μου, θεολόγος, καθηγητής, με πολύ μεγάλη ευαισθησία στη γλώσσα, κάτι που μας μετέδωσε και στα τρία παιδιά, είμαστε τρία αδέλφια. Η γιαγιά, η μάνα της μητέρας μου, με πολύ μεγάλη ευαισθησία και στη μουσική και στις τέχνες, ζωγράφιζε, έπαιζε μαντολίνο και εκείνη την εποχή μάθαινε εκκλησιαστικό όργανο στην Καθολική Εκκλησία του Ρεθύμνου. Οπότε είχε έντονη την επιθυμία κάποια από τα εγγόνια της να τα δει μέσα σε αυτή την πορεία, ας πούμε, των τεχνών και του πολιτισμού. Και νομίζω ότι όταν κατάλαβε ότι θα ασχοληθώ με τη μουσική, υπήρχε έτσι μια πολύ μεγάλη χαρά. Άρχισα από μικρός να ασχολούμαι.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά, ελαφρά και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Γιάννης Βογιατζής, ο Έλατο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια. Για να ξεκινάμε.

0: Καλησπέρα σου, Αλέξανδρε Αργαντόπουλε.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Από τα πιο καλύτερα φανταστικά μουσικά κομμάτια μας, κυρίες και κύριοι, για τα Χριστούγεννα. Χαρούμενα Χριστούγεννα. Από τους αδελφούς Αγγελάτου και τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό σας, Φωνή των Ενηλών.

κυρίες και κύριοι, από την ομορφότερη μουσική μας, χριστουγεννιάτικα τραγούδια και μουσική. Την εκπομπή επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από τα βάθη της καρδιάς μας σας ευχόμεθα χαρούμενα Χριστούγεννα. Αίσιον και ευτυχές το νέο.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Μην κλαίσεις.

ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. This is WPSO 1500 in Upaklitsi and WXYB 5020 in India Ropes. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονειρών. Να καεί το πελεκούδι. Τσαουσάκης, Λίτσα Διαμάντη.

0: πάρει ο ύπνος. Έλεγα στον εαυτό μου κρυφά πως μια μέρα θα έρθεις στη ζωή μου εσύ.
1: Είμαι εδώ.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Σας ευχόμεθα χαρούμενα Χριστούγεννα από τη Φωνή των Ελλήνων.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Καλημέρα, Διάτη. Πετραδάκι, Πετραδάκι.

0: πάνω στη στάχτη.
1: Ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών και η αδελφή Αγγελάτου σας εύχονται χαρούμενα. Στη συνέχεια, Γιάννης Βογιατζής, ο Ελατρός.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε χρυσές επιτυχίες. Και αρχίζουμε με τον Γρηγόρη Πιθηκότση, «Σπασμένα τριαντάφυλλα».

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Crossman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακρίν. Ζακρίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Καρδιά παραπονιάρα.

όπου πάω η καρδιά μου. Ακούτε Φωνή των Ελληνών στη συγκόνητα των 101,9 FM. Επίσης και στους 2500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα. Άγγελος Σαγκράτος στο μικρόφωνο που διαλέγει τη μουσική για εσάς σήμερα. Συνεχίζομαι με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ένα ακόμη χριστουγεννιάτικο τραγούδι από τον Γιάννη Βογιατζή, ο μικρός τυμπανιστής. Όμορφη μουσική και τραγούδια από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει φωνή των νιών.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.
1: Και εσύ, Βιθλέμ, που περιλαμβάνεσαι εις την χώρα της φυλής του Ιούδα, μολονότι φαίνεσαι χωρίων μικρών, δεν είσαι όμως καθόλου η πλέον ασήμαντος από τας πρωτεύουσας πόλης που ηγεμονεύουν στην χώρα της φυλής του Ιούδα. Και δεν είσαι η πλέον μικρά, διότι από σε θα βγει άρχον, ο οποίος θα ποιμάνει το λαό μου, τον Ισραήλ.

Όταν όμως ο βασιλεύς Ηρώδης ήκουσε το λόγον αυτών που είπαν οι μάγοι, εταράχθη, επειδή εφοβήθη μήπως ο νέος βασιλεύς γίνει αντίζηλός του. Συγχρόνως όμως, εταράχθησαν μαζί με αυτόν και οι κάτοικοι όλης της πόλης των Ιεροσολύμων. Επειδή εφοβήθησαν, μήπως η στενοχώρια του Σπύρου Ηρώδου ξεσπάσει εις αυτούς. Και αφού εμάζευσε ο Ηρώδης όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, που εθεωρούντο γνώστα και διδάσκαλοι του νόμου, εζήτη να μάθει από αυτούς, εις ποιον μέρος σύμφωνα με τας προφητείας επρόκειτο να γεννηθεί ο Χριστός, ο Μεσσίας δηλαδή και βασιλεύς του Ισραήλ.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Να περάσουμε τώρα με τα όμορφα τραγουδάκια μας από τον Νικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Λευτέρης Πανταζής. Λευτέρης Πανταζής και ό,τι καλύτερο.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision 928 Cool Road Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: Έχω γεννήθηκα ετός και δεν φοβάμαι μπόρα.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρίνς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πλήσης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.

0: Γεια σας, είμαι ο Μύρονας Στρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professional.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακρίνου. Ζακρίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, «Τα Καβουράκια», Στέλιος Καζατζίδης, Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Και στη συνέχεια ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριχο. Θα σε θυμάμαι.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Για τους φίλους που ενδιαφέρονται για τις αθλητικές ειδήσεις, στο κανάλι 48 εκπέμπουμε ζωντανά την Αθλητική Κυριακή. Για αυτούς που ενδιαφέρονται, σήμερα το βράδυ το καρναβάλι από την Πάτρα και πάλι κοντά σας. Για αυτούς που δεν ήταν, να δουν το καρναβάλι από την Πάτρα στο κανάλι 48. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso.com. wpso.com. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information, 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach. Το Greek Taverna, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Βαγγέλη και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Pass. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος. Ο Μπαρμπαθμάς. Από τα παλιά και ωραία μας τραγούδια. Από την πλούσια δισκοθήκη της φωνής των Ελληνών.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dental Care, advanced in the art of dentistry. Pondos Dental Care, member of the American Dental Association.

0: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Τα καμπουράκια Μαρινέλα Καζαντζίδης.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Σάκης Δάλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.

δια Πνεύματος Αγίου του Δοθέντος ημίν, έτιγαρ Χριστός όντων ημών ασθενών κατά καιρών υπεράσε.

και της λειτουργικής ταύτης και ονομαχθησίας την ευλογία παρέδοτης συνοδούς πρώτης συνοπάντων. Σίδερμανος Κύριο Θεός, ενώντας πόδιος, ανεπορανία του Θεού, το επιθυμίου.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρίνς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το χαμό CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Εσείς. Στο 861 Closerman Road, Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete Corners. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζω.

Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

σπαρίδαγες και παραπεσόδες ανές ασφάλιν και ούκ απέσεις πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανήλαγες και τη βασιλείαν σου ευχαρίσω τη μέλουσαν υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σε και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμα και ονούκισμα των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία αυτής είναι των χειρών ημών δέξασε κατηξίω σα και τη συμπαραστήκα χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ,

Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα τη στο Υγείο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Όσον τη γενέσαι τη μεταλαμβάνουσα δι ψυχή, τη άφεση αμαρτιών τη κοινωνία του Αγίου Πνεύματο, τη βασιλεία ουρανού πείρωμα ει παρσίβουλου έμι κρίμα ει κρίμα. Έτσι προσφέρω μέση τη λογική τάξη λατρεία, υπέρ των εν πίση αναπαυσαμένων.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, Πανιερότατε Δέσποτα, προέρχεται από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου, έτσι όπως την παραδίδει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και αν θέλαμε, αδελφοί μου αγαπητοί, να δώσουμε ένα τίτλο στην περικοπή αυτή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι γίνεται λόγος περί φωτός και σκότους. Ακούσαμε τον Χριστό να μας λέγει: «Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούς ή όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε». Εδώ οι λέξεις «απλούς» σημαίνει την υγεία. Λέει δηλαδή ο Κύριος ότι εάν τα μάτια μας είναι υγιή, τότε όλο το σώμα μας θα είναι φωτεινό. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Εάν ο οφθαλμός σου είναι ασθενής, βυθισμένος στο σκοτάδι, τότε και όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό, όλη η ύπαρξή σου. Επομένως, ο λόγος είναι περί του εσωτερικού φωτισμού του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο αφορά σε ολόκληρη την ζωή μας. Γιατί, όπως και άλλοτε έχουμε επισημάνει, ο χριστιανός βρίσκεται εν πορεία, εν το τελειούστε, γινόμεθα δηλαδή αληθινοί χριστιανοί, όσο περισσότερο ζούμε την παρουσία του Θεού στην ζωή μας και όσο αφήνουμε τον Θεό να μεταμορφώσει την ύπαρξή μας με την δύναμη του Λόγου Του, με το φως της χάριτός Του και με τον αγώνα μας, οι Άγιες εντολές Του να αποτελούν το ύψιστο κριτήριο της συνειδήσεώς μας και επί τη βάση αυτών να διαμορφώνεται η ζωή μας, το ήθος μας και ο χριστιανικός μας αγώνας. Περί φωτός λοιπόν ο λόγος και περί σκότους. Γι' αυτό και ο Χριστός λέγει: «Ήουν το φως το ενσύ, σκότος εστί, το σκότος πόσον». Εάν δηλαδή το φως που έχεις μέσα σου μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι. Έχουμε διανοηθεί, αδελφοί μου, πόσο βλάπτουμε τον εαυτόν μας, πόσο δυστυχισμένοι και ανισόρροποι γινόμαστε, πόσο απόμακροι από την πραγματικότητα όταν αφήνουμε τον εαυτόν μας να βυθίζεται μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας. Και βεβαίως, όταν αναφερόμαστε στην αμαρτία, δεν εννοούμε

0: ακόμη κοινωνικών που μας βοηθούν να συνυπάρχουμε αρμονικά με τον εαυτόν μας και με τους συνανθρώπους μας. Αλλά ο πυρήνας της αμαρτίας βρίσκεται στην απομάκρυνσή μας από τον Θεό.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
2: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και σπέση ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Βαγγέλη και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Υποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
0: Που εκείνος μας δίνει χωρίς την δυνατότητα να αποκτήσουμε την αίσθηση ότι πορευόμαστε, όπως είπαμε στην αρχή, και ότι γινόμαστε αληθινοί άνθρωποι και πρώτιστα αληθινοί χριστιανοί, εικόνες ζωντανές του Θεού, ο οποίος μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη επειδή μας αγαπά, και γι' αυτό θέλει να τον αγαπούμε και εμείς, γιατί με την δύναμη της δικής του αγάπης μπορούμε να αγαπήσουμε αληθινά τον εαυτόν μας και μπορούμε να αγαπήσουμε αληθινά και σωστά τον συνάνθρωπό μας. Πόσα εγκλήματα, πόσα λάθη, πόσες αστοχίες γίνονται στο όνομα της αγάπης. Να σκοτώνει ο ένας άνθρωπος τον άλλον, για τον οποίον έλεγε ότι τον αγαπούσε, και να θεωρεί ότι οι πράξεις αυτοί είναι πράξεις αγάπης. Να σκοτώνει την ψυχή και το σώμα των ανθρώπων που λες ότι βρίσκονται μέσα στην καρδιά σου, επειδή θέλεις να πιστεύεις ότι ο εγωισμός και η ιδιοτέλειά σου μπορούν να χαρακτηριστούν ως αγάπη. Όμως ο εγωισμός μόνον αγάπη δεν είναι. Εκεί κρύβεται η αμαρτία, η απομάκρυνση από τον Θεό, η άρνηση του Θεού και του συνανθρώπου μας. Και γι' αυτό εκεί βρίσκεται, αδελφοί μου, το πιο πυκνό σκοτάδι, στο οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί ούτε τον εαυτόν του να δει. Και γι' αυτό, επειδή αισθάνεται το υπαρξιακό κενό να βασανίζει την ύπαρξή του, προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό με την εξωστρέφεια και με το να χρησιμοποιεί διαρκώς τους άλλους ανθρώπους για την ικανοποίηση του εαυτού του. Πώς μπορεί κάποιος να λυτρωθεί από αυτά τα σκοτάδια? Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε υγιή οφθαλμό, συνείδηση που να μπορεί να κρίνει σωστά τα πράγματα, αίσθηση ότι δεν ζούμε μόνο για τον εαυτόν μας, αλλά ζούμε πρώτιστα για τον Θεό και έπειτα για τον αδελφόν μας, όσο πιο συνειδητά συνδέεται κάποιος με τον Χριστό, όταν αφήνει τον Χριστό της Εκκλησίας και της Θείας Ευχαριστίας να μιλήσει μέσα στην καρδιά του, όταν το Ευαγγέλιο του Χριστού γίνεται οδηγός και φως της ζωής μας, τότε ο άνθρωπος λούζεται από το φως του Θεού, καθαρίζεται, αγιάζεται, φωτίζεται, μεταμορφώνεται, γίνεται ζωντανό μέλος του σώματος του Χριστού και ακτινοβολεί προς κάθε κατεύθυνση την αγάπη, την αλήθεια, την συγχωρητικότητα και την ζωή του Χριστού. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ένας πατήρ της Εκκλησίας που έζησε όσο λίγη την παρουσία του Χριστού και που ήταν όλος φως και αγιασμός και χάρις Θεού, λέει: ο Θεός είναι φως και σε εκείνους με τους οποίους ενώνεται μεταδίδει από την λαμπρότητά του ανάλογα με την καθαρότητά τους. Και τότε το σβησμένο λιχνάρι της ψυχής, δηλαδή ο νους του ανθρώπου, γνωρίζει ότι το τύλιξε και το άναψε η Θεία Φωτιά. Ας κρατήσουμε, αδελφοί μου, αυτήν την σκέψη του Αγίου Σιμεών και ας αγωνιζόμαστε να καλλιεργούμε την καθαρότητα στην ζωή μας, την ευθύτητα, δηλαδή την ειλικρίνεια, την μετάνοια, την εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Γιατί γνωρίζουμε όσοι ζούμε στην Εκκλησία και προσπαθούμε να τραφούμε με τον Λόγο του Θεού, ότι δεν υπάρχει αυτοκάθαρση ούτε αυτοαγιασμός, αλλά όσο περισσότερο ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό, τον εμπιστεύεται και τον πλησιάζει, τόσο καθαρίζεται, τόσο φωτίζεται, τόσο μεταμορφώνεται και γίνεται καινούριος άνθρωπος, όμοιος όσο είναι δυνατόν με τον Χριστό, ο οποίος σαρκώθηκε για να μας μεταδώσει την ζωή του, την αθανασία του, το φως του και να μας απαλλάξει από τα εσωτερικά μας σκοτάδια. Ευχηθείτε, πανιερότατε δέσποτα, η σχέση μας με τον Χριστό να έχει ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα, να τον ομολογούμε φως, ζωή, δύναμη, ειρήνη και χαρά μας.

Τώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patricia. This is WPSO 1500 in New Patricia and WXYB 5020 in India, Rockbridge.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Εξού του Πατρός των Φώτων,

Παναστάσσε τον νεκρόν Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόνου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Δημίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Δημίου Νεκουρανίου δυνάμει.

0: αγαπητοί μας αδελφοί, την 29η του μηνός εορτάζουν τη μνήμη, εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία την μνήμη των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η Εκκλησία των Αθηνών εορτάζει την θρονική της εορτή ως εκ τούτου αφεσπέρας, δηλαδή στις 28 το απόγευμα, θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός και συνοδικός εσπερινός στο ναό του Αγίου Παύλου της Οδού Ψαρών, όπως γίνεται κάθε χρόνο, και την επομένη το πρωί συνοδική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της ιδίας ημέρας, δηλαδή Δευτέρας 29 του μηνός, κατά το έθος θα ψαλεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός στον βράχο του Αρίου Πάγου έναντι της Ακροπόλεως. Έχει ιδιαίτερη σημασία το να βρεθούμε όλοι εκεί να πανηγυρίσουμε τον Απόστολο Παύλο, τον ιδρυτή της Εκκλησίας μας. Σας καλούμε λοιπόν, σας προσκαλούμε και σας παρακαλούμε όσοι έχετε την δυνατότητα να βρεθείτε εκεί. Ο εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα.
1: Διευθύνων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησουμε
0: όσοι έχετε την δυνατότητα να βρεθείτε εκεί. Ο εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα.

0: ένα μεροκάματο με υδρότα και αίμα, κυριολεκτικά.
1: Οι περισσότεροι έρχονταν εδώ για λίγο, έτσι πίστευαν τουλάχιστον.
2: Πόλεις, κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Άιντε Βουλγάρια!
4: Κάτω από τον πύργο του Δράκουλα, στο μπραν της Ρουμανίας, ο μύθος συναντάει βοσκούς, πρόβατα και τυριά, χορούς και τραγούδια. Τα κοπάδια κατεβαίνουν από τα Καρπάθια και ένα μεγάλο βαλκανικό πανηγύρι ξεκινά. Καλώς ήρθατε στη μεγάλη γιορτή των βοσκών.
5: Άιντε Βαλκάνια! Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Είμαι ο Αντώνιος Στεφάνου Μαυρογιάννης, Μαυρογιάννης όμως λέγουμε, τελευταίος επιζών του τραγικού ζητήματος της εκτέλεσης των 14 στην Ήλο. Οι Γερμανοί ήρθαν στην Ήλο 9 Μαΐου του 1941. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Γιατί ήρθαν και έστησαν τη σημαία τους εδώ στην Αγία Μαρίνα πιο πάνω που λέγεται Αγριόκαστρο. Παρόλο που ήμουν μικρός τότε, κατάλαβα ότι ντροπιάζουν τον ελληνικό ουρανό σύντας τη γερμανική σημαία πάνω σε ελληνικό έδαφος.
1: Είχαν πολλές βάσεις, ήταν 13 βάσεις γύρω-γύρω. Της Μήλου ήταν παδρωμένο με τα μεγαλύτερα κανόνια που είχαν τα 150 χιλιοστών. Όλες οι Κυκλάδες πιάνανε σε ακτίνες και βεληνικές.
2: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μπουρδέλο.
3: Στο Greek's Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μαγγέλη και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίλη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
4: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, όρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2501.

0: Για ανοιχτά. Largo Glass. 1765 Clure Largo Road is a free line.
1: Η μάνα μου χτυπιόταν πάνω στο τραπέζι. Πού πάει τέτοια ώρα? Βγαίνοντας ο ήλιος, αντικρίζω όλα ό,τι έπλεαν και είχαν σβήσει πια από τη φωτιά, βαρέλια, ξύλα και 30 περίπου μιλί να τα κοιτάζουμε, δεν έκανα και τίποτα. Ένας όμως, διατηρώ τα χαρακτηριστικά του, αναλύωτα. Με βαθουλωτά μάτια, έντονα, με ροδοκόκκινα μάγουλα, με μέτωπο ευρύ, ξαρακιανός ψηλός, με αποφασιστική ματιά, με σβελτοσύνη τα χέρια του και τα πόδια του να βγάζουν φτερά, με παντελόνι μπλε, το θυμάμαι, με φαρδιά μπατζάκια, είχε ένα κασμά. Και δύο-τρία βαρέλια που είχαν βγει έξω στην ακτή, μπαμ, τα τρυπούσε. Είπε ότι δεν θα βρω ένα βαρέλι λάδι για τα παιδιά μου.
2: Τα τρυπούσαν τα βαρέλια, να βρουν λάδια. Τώρα λάδια δεν πιστεύω να πηγαίνανε. Ήταν, πιστεύω, με εντολή να τρυπήσουν τα βαρέλια στο υπάρχον αεροδρόμιο. Ήταν το γερμανικός αεροδιάδρομος. Αράζανε τα Στούκας μέχρι Γιούγκερ για να μην φεύγουν τα αεροπλάνα που αράζανε να πηγαίνουν μέσα Ανατολή και Κρήτη. Εγώ πιστεύω με οι Εγγλέζοι να δεν είχαν δώσει εντολή. Μόνοι τους αποκλείεται.
1: Το έκανε 100% σαμποτάζ να τρυπήσει τα βαρέλια. 100%. Διότι αν ήθελε λάδι, θα έφερνε ένα τεπόζιτο, ένα κουβά. Τι θα βάλει το λάδι στα χέρια του? Θα είχε μαζί του ένα κουβά. Δεν είχε κουβά, τίποτα. Ένα κασμά είχε, τίποτα άλλο. Αυτός ήθελε να τρυπήσει τα βαρέλια. Και επειδή μου άρεσε και εμένα αυτή η δουλειά, δηλαδή ήθελα να συμμετέχω και αυτό σαν ενέργεια, του έδειχνα όπου υπήρχε βαρέλια, τα τρυπήσαμε όλα τα βαρέλια. Όταν τρύπησε τα βαρέλια, δεν είπε κρίμα που δεν βρήκα λάδι. Επήρε τον κασμά, είχε το μουλάρι του και πήρε δρόμο και εξαφανίστηκε. Και είπανε τότε εκεί οι άνθρωποι να κοιτάξουν ότι αν μας δουν οι Γερμανοί από τα μεταξύ των αδάματα, αλίμονό μας. Περνάει εκείνη τη στιγμή ο Μπαρμπασταύρος Κοτσίκας με τρία γαδούρια ξεφόρτωτα και μας φωνάζει: φύγετε, γιατί από πίσω μου έρχονται οι Γερμανοί. Όσοι τραβήξανε κάτι οι Γερμανοί συλληφθήκανε. Εμείς τραβήξαμε για το χάλακα για εδώ, δεν πρόλαβαν να μας κλείσουν μέσα και ο Παναγιώτης ο Κολιαράκης που είχε πολεμήσει 7 χρόνια στον πόλεμο μας έλεγε: μην τρέχετε, μην τρέχεις όρθιος. Βαρελάκια, θυμάστε που κάναμε βαρελάκια στο στρατό για να μην σε βρουν οι σφαίρες.
2: Εκτός στην ακτή περνούσαν και άλλοι που πηγαίνανε για τις δουλειές τους. Και τους παίρναν όλους, συμμαζεύανε.
1: Αυτούς που πιάσανε εδώ στο ναυάγιο.
0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπίτς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
1: Εκεί έμεινε και ο άλλος βέβαια μισό κεφάλι κερί, τίποτα άλλο δεν είχαν. Το 46 έγινε η εκταφή, μας κάλεσαν όλα τα σχολεία να πάμε να παραταχθούμε εκεί. Εμένα όμως όλα τα χρόνια αυτά μέτρουγε, τρούγανε τύψεις ότι έπρεπε να ήμουν και εγώ μέσα στους 14, αφού εγώ συνετέλεσα να τρυπήσω όλα τα βαρέλια αυτούς. Και έφυγα από τη γραμμή μου και έπεσα μέσα στο λάκκο. Είχανε αποκαλύψει όλους τους σκελετούς οι εργάτες. Οι νεκροί ήταν τοποθετημένοι με την κεφαλή προς τη δύση, τα πόδια σε ανατολή. Και είχαν και μια τύπα στο κούτελο, στο μέτωπο που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Δεν ήξερα ότι ήταν ευχαριστή η γολιλότητα. Μου λέει ότι γιατί να έχει τρύπη. Έπεσα με σαλάκου για να νιώσω την παγωνιά του τάφου. Ήθελα να ήμουν και εγώ μέσα σε αυτούς. Πήγανε τότε ο στρατός, οι χωροφυλάκοι, οι κόντες να με βγάλουν. Πού να με βγάλουν. Να και έβγαλα ψοφή, ήμουν πολύ δυνατός. Πώς να με βγάλουν. Και είπαν απάνω οι άνθρωποι, μην τον βγάλετε. Αυτός ήταν μεταξύ αυτών που συλλήφθηκαν, που πήγανε για μανία του συλλάβουν, αλλά την εγλίτωσε λόγω της ταχυποδίας του, την εγλίτωσε και δεν πρόκειται να βγει. Ήθελα να ήμουν και εγώ να είχα την ίδια μοίρα. Γιατί σκοτώθηκαν άδικα αυτοί, ενώ εγώ συνετέλεσα να τρυπήσουν τα βαρέλια. Συνετέλεσα, αφού έλεγα να και το βαρέλι, χτύπα το και αυτό, χτύπα το και το άλλο. Αυτοί άλλοι δεν έκαναν τίποτα. Τίποτα, τίποτα δεν έκαναν που σκοτώθηκαν, που σκότωσαν. Την ώρα εκείνη της εκταφής, αν άκουγε κανείς το θρήνο, τους κταθμούς, τους οδυρμούς, τις συμμογές των ελληνών, θα ράγιζε η καρδιά του και ήταν σαν να δάκρυζε ο ουρανός. Δεν τα ξεχάσω ποτέ αυτά.

0: Αν είναι εύκολα μου πείτε όλο αυτό το τεράστιο μηχάνημα τι κάνει, τι ακριβώς κάνει.
1: Εδώ είναι το καζάνι που ψήνει το σαπί.
0: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στην Κέρκυρα. Εδώ έχω σκοπό να μάθω το μυστικό της παρασκευής αγνού σαπουνιού με παραδοσιακό τρόπο.
2: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the safety harbor.
1: Άρχισα από μικρός να ασχολούμαι με την κλασική μουσική, παίζοντας διάφορα όργανα. Ξεκίνησα με ακορντεόν, σιγά σιγά πέρασα στο πιάνο. Η πόλη του Ρεθύμνου είχε άξιους δασκάλους που με πολύ μεγάλη αγάπη και φροντίδα με πλησίασαν, γιατί ήμουν έτσι και μάλλον συνεσταλμένο παιδί, δίνοντάς μου κουράγιο για να μπω σε αυτόν τον κόσμο της μουσικής. Φυσικά δεν ήξερα τι είναι. Παρ' όλα αυτά υπήρχε ένα εσωτερικό πάθος, ένα πάθος το οποίο με οδηγούσε και με οδηγεί ακόμα, γιατί είναι ένας χώρος που λατρεύω, είναι ένας χώρος που αντιλαμβάνομαι ότι έχει ταυτιστεί όχι μόνο με τη ζωή μου, με τα πάντα που υπάρχουν μέσα μου, το πώς αντιλαμβάνομαι τον κόσμο, με την απόλυτη καθημερινότητά μου. Σημείο αναφοράς πολύ σημαντικό και στην παιδική μου ηλικία και ιδιαίτερα στα γυμνασιακά χρόνια, που διάβαζα τους Έλληνες λογοτέχνες και φυσικά τους κριτικούς όπως ο Καζαντζάκης και φυσικά ο Πρεβελάκης που ήταν από το Ρέθυμνο, έχω την εντύπωση ότι εκεί συνειδητοποίησα τι είναι η πόλη μου στο χρονικό μιας πολιτείας, και συνειδητοποίησα ότι υπάρχει μια πολύ γερή βάση στην οποία ήθελα και νομίζω πάτησα για να φτιάξω και εγώ το δικό μου μουσικό κόσμο αυτή τη φορά. Υπήρχαν ορισμένοι εμπνευσμένοι ρεθυμνιώτες, για κάποιους δικούς τους λόγους ενημερωνόταν και άκουγαν κλασική μουσική. Αυτοί με βοήθησαν, γιατί πολλές φορές μου δάνειζαν δίσκους. Υπήρχε περίπτωση ενός οφθαλμίατρου, μια πολύ σημαντική μορφή του Ρεθύμνου, που είχε μια τεράστια δισκοθήκη. Πήγαινες και έβλεπες 10, 15, 20 εκτελέσεις από διάφορες συμφωνίες, Μπετόβεν ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Αυτός καταλάβαινε το πάθος μου και διάφοροι άλλοι στο Ρέθυμνο, και μου έδιναν δίσκους βινιλίου της εποχής εκεί.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Γρήγορη Μπιτς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Γρήγορη Μπιτς.
1: Περνάει μέσα σε όλα μου τα κύτταρα, ζωντανεύει και όταν επανέρχεται, όταν βγαίνει και βγαίνουν τα πράγματα που αξίζει να βγουν, κάποια άλλα δεν θέλουν ποτέ, οπότε μένουν για πάντα μέσα. Αυτά που βγαίνουν, αυτά που τολμούν τέλος πάντων να βγουν από το μυαλό, από τη σκέψη και από την ψυχή, έχουν το παιχνίδι της ανατροπής.

κάπως έτσι ξεκινάει μια καριέρα. Νομίζω ότι στον κατάλογο έργων μου θα πρέπει να έχω πάνω από 170 έργα μουσικής δωματίου για σόλο όργανα, όπερες, συμφωνικά, κονσέρτα για πιάνο, δηλαδή όλες οι κατηγορίες απαρτίζουν αυτό το περίφημο είδος της κλασικής μουσικής.

προσωπικά θεωρώ ως πρώτο μου έργο στον κατάλογο των έργων μου την απομάκρυνση 3 ή για τον έρωτα, ένα έργο βασισμένο στο συμπόσιο του Πλάτωνα για δύο πιάνα, φλάουτο και αφηγητή βαρύτονο. Το είχα κάνει τότε στο τρίτο πρόγραμμα, είχε ηχογραφηθεί με το Σακά, ένα έργο που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Διεθνές Βήμα Συνθετών της UNESCO. Όλα αυτά τα έργα ανά δεκαετία αλλάζουν ριζικά. Στην αρχή τα έργα μου έχουν έτσι ένα πολύ έντονο πειραματικό στοιχείο και βασίζονται έτσι σε μια προσωπική γλώσσα η οποία δεν έχει όρια, μια ανεξέλεγκτη φαντασία η οποία ταλαιπώρησε πολλούς μουσικούς, και αυτοί που παίζουν ακόμα τα έργα εκείνης της εποχής ταλαιπωριούνται αρκετά, ακριβώς επειδή οι τεχνικές απαιτήσεις είναι τεραστίων διαστάσεων. Κάποια στιγμή στο τέλος της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90, μπαίνει μέσα στη ζωή μου και το θέατρο. Και λίγο αργότερα, εκεί γύρω στο 90 τόσο, και ο χορός μέσα από την ομάδα Εδάφους. Η ομάδα Εδάφους ήταν ένα πολύ καθοριστικό σημείο αναφοράς. Ήταν μια ομάδα στην οποία είχαμε σύμπνοι απόψεων, είχαμε μια κοινή φιλοσοφική στάση και στη ζωή και στην τέχνη. Ήταν ένας πολύ προσωπικός κόσμος του Δημήτρη Παπαϊωάννου και αυθεντικός και ειλικρινής, με άπειρο ταλέντο και φαντασία, που ήθελε να μιλήσει συγκεκριμένα για τα πράγματα που τον απασχολούσαν μέσα σε αυτή την εποχή. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα που αυτή η ομάδα, εξελισσόμενη μέσα στα χρόνια, αυτή η ίδια ομάδα, η ίδια σύσταση, που είχε έναν πυρήνα, τα συστατικά της ήταν περισσότερο η φιλία και η εκτίμηση που είχε ο ένας τον άλλο, έφτασαν μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004, εκτός κάθε λογικής.

είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι αυτό που καταθέσαμε δεν ήταν διαφορετικό από αυτό που είδατε. Ήταν μάλλον το ίδιο, για να μην πω ακριβώς το ίδιο. Φανταστείτε λοιπόν την επιμονή μας για να στηρίξουμε μια τέτοια ιδέα, αλλά και την αναγνώριση και την θετική στάση και στήριξη που μας παρήχει η Γιάννα Αγγελοπούλου. Τήρησε την υπόσχεσή της και μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία στιγμή, ήταν πάντα κοντά μας. Αυτό θέλω να το πω, γιατί αξίζει αυτή η πληροφορία. Δεν συμβαίνει συνήθως, ιδιαίτερα στην ελληνική πραγματικότητα, να έχεις ένα στήριγμα το οποίο δεν αλλάζει άποψη, αλλά στηρίζει μέχρι το τέλος όλες τις επιθυμίες που είχαμε για να γίνει η δουλειά μας ακριβώς όπως την πιστεύαμε. Δηλαδή καλύτερα. Και έγινε καλύτερα από αυτό που φανταζόμαστε.

τελειώνουν οι Ολυμπιακοί το 2004 μετά τη λήξη και φεύγω την αμέσως επόμενη μέρα προς Τίνο. Στην Τίνο έχω ένα μικρό σπίτι το οποίο δεν είναι απλώς το καταφύγιό μου, είναι η βασική μου κατοικία. Εκεί είναι όλος ο κόσμος μου, μέσα σε ένα χωριό, τα Ιστέρνια. Εκεί λοιπόν για αρκετά χρόνια, γιατί έμεινα 13 χρόνια χειμώνα-καλοκαίρι, βρέθηκα λοιπόν εκεί και άρχισα έναν καινούριο κύκλο που βασίστηκε στην ελληνική παραδοσιακή μουσική και κατά κάποιο τρόπο άρχισα να βρίσκω την πραγματική μου ταυτότητα. Βγήκαν όλες οι μνήμες του παρελθόντος που περιγράψαμε στην αρχή, μνήμες που έγιναν έργα, μουσικά έργα, επαναπροσδιορίζοντας την παράδοση, αυτό που έχουμε μέσα μας, αυτό που έχουμε στα αυτιά μας. Οπότε γράφτηκαν πάνω από 20 έργα και κατά κάποιο τρόπο ο κύκλος αυτός έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, με τη Φόνησα. Μια όπερα, ανάθεση της εθνικής λυρικής σκηνής.

0: Κλείνοντας λοιπόν αυτός ο κύκλος που κράτησε κάτι περισσότερο από 10 χρόνια, βρέθηκα στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ως υπεύθυνος προγραμματισμού για 2 περίπου χρόνια και το 2017 ως καλλιτεχνικός διευθυντής Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Καταρχήν ήμουν τυχερός γιατί βρέθηκα σε μια πολύ σημαντική στιγμή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που πιστεύω ότι είναι η δεύτερη της πιο σημαντική στιγμή μετά από την ίδρυσή της. Μιλάμε δηλαδή σε 80
1: περίπου. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Εσείς στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου με μπουζούκια και διασκέδαση με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Κάναμε, μαγνητοσκοπούσαμε τις παραγωγές μας και καταλάβαμε ότι δεν τα αγκάλιασε μόνο το ελληνικό κοινό αλλά και το παγκόσμιο κοινό, άρα ήταν η ευκαιρία να δείξουμε τη δουλειά μας σε παγκόσμια κλίμακα.

0: Μία άλλη σταθερά της ζωής μου ήταν ο Γιάννης Παπαϊωάννου, μουσικολόγος, ο περίφημος Νανάκος, ο οποίος με βοήθησε επίσης πάρα πολύ και στο πεδίο των γνώσεων, αλλά κατά κάποιο τρόπο, θα το πω σε εισαγωγικά, ήταν ο μάνατζερ της εποχής. Είχε πολύ συγκεκριμένες προτιμήσεις, είναι η αλήθεια, αλλά αυτά τα οποία θεωρούσε ότι ήταν σημαντικά, έβρισκε πάντα έναν τρόπο να τα προωθήσει έξω. Με βοήθησε πολύ και η τύχη, πιστεύω και ο χαρακτήρας μου, και βρέθηκα σε αυτό που λέμε παγκόσμια μουσική σκηνή σχετικά νωρίς. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα μου η Ελλάδα ήταν σε δεύτερη μοίρα. Πάντα προσπαθούσα να κάνω πράγματα εδώ τα οποία με εξέφραζαν και με εκφράζουν ακόμα. Το βασικό χαρακτηριστικό της εποχής εκείνης, ιδιαίτερα μετά το 90, ήταν ότι στράφηκα στους φίλους μου. Δηλαδή άρχισα να γράφω για τους φίλους μου. Και υπήρχε μια πολύ μεγάλη απόλαυση και στις συνεργασίες, και από αυτό έμαθα πάρα πολλά. Συνεργάστηκα με τον Γιάννη Χουβαρδά σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για τη χώρα μας, το λέω, στη δημιουργία του θεάτρου Αμόρε. Με τον Χουβαρδά κάναμε πολλά έργα.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
2: Στο Greek's Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράγης, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
3: Κόντος Ρουφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Για πιάνο, όπου ο πιανίστας παίζοντας λέει και μια μαντινάδα. Η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, μίλαγε μόνο με μαντινάδες. Οπότε υπήρχε βαθιά μέσα και στη δική μου παράδοση και αισθάνθηκα ότι ήταν ένας ωραίος τρόπος να βγει στην επιφάνεια με τη φωνή ενός πιανίστα. Στην κριτική παράδοση έχουμε απίστευτους μουσικούς οι οποίοι είχαν την άνεση του οργάνου και του λόγου, όπως ήταν ο περίφημος Μουντάκης, και στα νεότερα χρόνια έναν που εκτιμώ βαθιά για τη μουσική του ευφυΐα πάνω απ' όλα. Πιστεύω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά ταλέντα που έχει βγάλει αυτός ο τόπος και αυτή η χώρα, και είναι ο περίφημος Ψαραντώνης.

0: Κάποια στιγμή εκεί γύρω στα 30 μου χρόνια, στα μέσα δηλαδή περίπου της ζωής μου μέχρι τώρα, μεταξύ άλλων έλαβα μια πολύ μεγάλη διάκριση, μεγάλη γιατί είχε το βάρος της ιστορίας, είναι το περίφημο Grand Prix de Rome, το μεγάλο βραβείο της Ρώμης ή το βραβείο της Ρώμης. Τι ήταν αυτό το βραβείο? Έμενε στη Villa Medici, στη Ρώμη, ένα παλάτι των Μεδίκων, και σε αυτό το γαλλικό κράτος δίνει αυτές τις περίφημες υποτροφίες, αυτά τα βραβεία, σε διάφορους καλλιτέχνες, οι οποίοι πηγαίνουν εκεί, μένουν σε αυτές τις εκπληκτικές συνθήκες. Επί των ημερών είχε έρθει ο Μπουλέζ, είχε έρθει ο Γιάννης Κόκκος, που ήταν δικός μου καλεσμένος, ο Αγγελόπουλος, ο περίφημος σκηνοθέτης μας. Έμεναν περί μία-δύο.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Αυτός ο κύκλος της καλλιτεχνικής διεύθυνσης εδώ στην Εθνική Λύρικη Σκηνή, να επιστρέψω στην Τίνο για να μπορέσω να ξεκινήσω τον επόμενο κύκλο. Με απασχολεί ιδιαίτερα το μέρος της θρησκευτικής μουσικής. Έχω ήδη ασχοληθεί με τη βυζαντινή μουσική και με τα περίφημα ισοκρατήματα, έχω γράψει ένα κύκλο έργων. Αλλά τώρα θα ήθελα να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένο.

0: κάνουμε κάθε χρόνο 25 Ιουλίου το ετήσιο πανηγύρι. Είναι μια καινοτομία που σκεφτήκαμε το 2013-2014, αν θυμάμαι καλά.
1: Έλα φορε παλικάρια μου, έτσι μπράβο ρε! Ρε μάνι, έλα ρε!
2: Να δίνω το πάθος μου, την αθλητικότητά μου και κάποια τεχνική που είμαστε δύσκολα.
3: Village United. Απόψε στις 10 στο Earth Cosmos.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club 205 Hibiscus Street στο Τάπο Σπίτς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. 24 ώρες το 24ωρο, φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Περνάς.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυτή είναι η Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε φωνή των Ονίνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δημήτρης Βάσης. Μέρα Μαγιού.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ακούτε τον υπαριθμό ένα ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Ελλήνων. Τώρα και στα FM κύματα. 101,9 FM στερεό. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγελάδος.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κορινθοπουλαίους.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε
2: που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε. 101,9 FM. Now we are on FM band 101.9 FM stereo.

0: Ήταν το τραγούδι «Ζηλεύω». Ακούω τη φωνή των Νίνων και τώρα στις γόνιτα.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπίνς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric, 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος, ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού, στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1271. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric, 727-906-1279.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Ακούτε Φωνή των Νίνων από την Ηλιόλουση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χορό.

Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το hurricane season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ακούτε Φωνή των Ελληνών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στερεό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγούδια, τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αβγέρη και Γλυκερή.

στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinera Avenue Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in Indiana Beach.
2: Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο.
3: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός AM.

0: Νότης Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Το ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ρωνίνων. Φωνή των Ρωνίνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις γρόνιτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM. Ελένη Βουδουράκη.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kontzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club 205 Hibiscus Street στο Τάπο Σπίτι. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
0: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna 128 North Pinera Avenue Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Και ακούτε φωνή των Ονειρών. Εκπέμπουμε στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και τώρα στον ίδιο σταθμό στη συχνότητα των 101,9 FM. Αν θυμηθείς το όνειρό μου,

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, στο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Ακούτε Φωνή των Ονείρων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Μη γυρνάς.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για ρεζερβέσιονς και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Φωνή των Ονίνων, ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από το δικό σας σταθμό. Φωνή των Ονίνων.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

0: Έως το τέλος Ιουνίου η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 1 εκατομμύριο γονείς. Τον Αύγουστο η δεύτερη καταβολή για όσους απέκτησαν παιδιά μετά την 1η Ιανουαρίου του 2025. Καμίνη Γαλλία από τον ακραίο καύσωνα σε ποτάμια, πισίνες και συντριβάνια αναζητούν ανάσες δροσιάς οι πολίτες. Το φαινόμενο του θερμικού θόλου πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Έφοδος της ελληνικής αστυνομίας σε κρυψώνες κυκλώματος ναρκωτικών στην Αττική. Βίντεο ντοκουμέντο συνελήφθησαν 3 άτομα, κατασχέθηκαν ποσότητες ηρωίνης και κάναβης. Νέο θρίλερ στην Ελβετία με τον Ντόναλντ Τραμπ να δυναμητίζει τις συνομιλίες με καινούργιες απειλές εναντίον της Τεχεράνης. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου των συνομιλιών Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από τις εγκαταστάσεις της συνάντησης στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις εμπριστικές δηλώσεις Τραμπ για τον Λίβανο και τα στενά του Ορμούς.
1: Διάβημα διαμαρτυρία στην αμερικανική πλευρά έκανε η Ιρανική αντιπροσωπεία μετά το τέλος του πρώτου γύρου των συνομιλιών στην Ελβετία. Ενώ Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο ακόμα και για αποχώρηση της Ιρανικής αντιπροσωπείας από τις εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δυναμίτησε τις συνομιλίες την ώρα που ήταν σε εξέλιξη, εκτοξεύοντας απειλές εναντίον της Τεχεράνης μέσω Truth Social και Fox News. Στο Truth Social, ο Τραμπ απείλησε με νέες επιθέσεις στο Ιράν αν δεν σταματήσει τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Παράλληλα, στο Fox News χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις εναντίον του Ιράν αν συνεχίσει το νέο αποκλεισμό.
2: An important point here is what the president is leaving on the table as it relates to the Strait of Hormuz. He says we may take over the strait if we have to. I'll blow the S out of them.
1: Και όλα αυτά την ώρα που ο Αμερικανός αντιπρόεδρος μιλούσε ακόμα και για μετασχηματισμό των σχέσεων Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών στο μέλλον. Όταν μπήκε στην αίθουσα, τον υποδέχτηκαν με θέρμη ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαρίφ, και ο καραταριανός πρωθυπουργός Αλ Θάνι. Το κλίμα ήταν θετικό και η συνάντηση ιστορική, καθώς για πρώτη φορά ξεκίνησαν άμεσες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και σε τόσο υψηλό επίπεδο.
3: This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here. So outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. That says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
1: Είχαν προηγηθεί διμερείς συναντήσεις της Ιρανικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον πρόεδρο της Βουλής Μοχάμεντ Καλιμπάφ και τον υπουργό εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή με τις αντιπροσωπείες του Πακιστάν και του Κατάρ. Η Τεχεράνη ζητά εγγύησεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την τήρηση των συμφωνηθέντων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατάβαυση του πυρός στο Λίβανο και την αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων.
4: گفتگو برای اطمینان از اجرای تعهدات طرف مقابل هست و همونطور که باز عرض کردم در صدر اینها بحث توقف جنگ در همه جبهه ها به شمول لبنان.
1: Επιτάπητος θα τεθούν οι εξαιρέσεις για τις ιρανικές πετρελαϊκές εξαγωγές, ενώ βασικό ζήτημα αλλά και αγκάθιση στις τεχνικές διαπραγματεύσεις αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ειδικότερα το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού. Ψηλά στην ατζέντα και η ασφάλεια των ενεργειακών ροών μέσω των στενών του Ορμούς. Εκεί όπου η κατάσταση παραμένει θολή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να δηλώνουν ότι κρατούν κλειστό το πέρασμα, επικαλούμενοι παραβίαση του Μνημονίου Κατανόησης για το Λίβανο και τον Αμερικανικό στρατό να το διαψεύδει. Όπως επικαλούν τις Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έδωσε εντολή στο στρατό να παραμείνει στα κατεχόμενα Λιβανέζικα εδάφη, αλλά να μην επιτίθεται.
0: Αν και με τεμποδίων ολοκληρώθηκε, όπως είπαμε, ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Αμερικανικής και Ιρανικής αντιπροσωπείας στην Ελβετία, όπως θα μας πει η Ιουλία Βελισσαράτου, δόθηκαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα τα ζητήματα που συζητήθηκαν, ενώ έγινε γνωστό πως δεν αναφέρθηκαν στο πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ η Ιρανική πηγή αναφέρει ότι οι συζητήσεις διακόπηκαν, αλλά θα συνεχιστούν.
5: Ακριβώς, γιατί να δώσουμε λίγο την εικόνα, γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση στο τι έγινε ακριβώς προς το τέλος της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων. Υπήρχε λοιπόν η εντύπωση ότι μετά το διάβημα διαμαρτυρίας αποχώρησε η αντιπροσωπεία και υπήρξαν φήμες ότι θα σταματήσει και τις διαπραγματεύσεις. Τελικά, η Ιρανική πηγή που πρόσκειται στο Reuters αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι συζητήσεις διακόπηκαν, αλλά θα συνεχιστούν. Βέβαια, δεν έχει τεθεί πότε ακριβώς, γιατί αναμενόταν και σήμερα ακόμα να μπουν στο δεύτερο γύρο. Όμως, από ό,τι φαίνεται, το διάβημα διαμαρτυρίας είναι σε ισχύ, καθώς οι Ιρανοί αισθάνονται προσβεβλημένοι από τις δηλώσεις Τραμπ για την Τεχεράνη όσον αφορά και το Λίβανο και τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, ο πρώτος γύρος όντως ολοκληρώθηκε και μάλιστα επικεντρώθηκε στο τέλος του πολέμου. Δεν συζητήθηκε το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ δημοσιεύθηκε το προσχέδιο για άρση κυρώσεων και ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων. Ωστόσο, Ευρυδίκη, πρέπει να σου πω ότι έχουμε μία απάντηση πριν από λίγο από τον επικεφαλής διαπραγματευτή της χώρας, τον Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επηρεάζεται από τις απειλές της Ουάσιγκτον και είναι έτοιμη να αντιδράσει αν κριθεί απαραίτητο. Επίσης, για πρώτη φορά έθεσε και το ενδεχόμενο να αναστείλει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τις δυνάμεις του από το Νότιο Λίβανο. Και εδώ να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ έχει διαμηνήσει ότι δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις από το Νότιο Λίβανο, ωστόσο δεν θα επιτίθεται καθόλου τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Είχαμε και απάντηση και της Χεσμπολά που λέει ότι θα απαντά όταν κρίνει ότι τις επιτίθεται το Ισραήλ. Οπότε εκεί το μέτωπο παραμένει ενεργό και φυσικά είναι το αγκάθι που ίσως τεινάξει τελικά τις διαπραγματεύσεις στον αέρα. Ωστόσο, προς το παρόν και με τις τεδράστιες προσπάθειες και από την πλευρά του Κατάρ αλλά και του Αμερικανού Αντιπροέδρου, ο οποίος προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα με όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει, προς το παρόν συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις και τουλάχιστον.
0: Είναι προσωρινή η διακοπή των συζητήσεων.
5: Ακριβώς, είναι προσωρινή διακοπή και τουλάχιστον τρία από τα πολλά ζητήματα έχουν φυγεί.
0: Και μένει να δούμε τις εξελίξεις. Ιουλία Βελισσαρά, τους ευχαριστούμε πολύ. Η τελευταία πράξη του δράματος στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη παίχτηκε σε ένα χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε τη δολοφονία της και υπέδειξε το σημείο που είχε θάψει τη σώρο.
6: Η σωρός της 45χρονης Σταυρούλας βρέθηκε σε φρεσκοσκαμένο σημείο μέσα σε χωράφι του καθομολογίων δράστη. Ένα αγροτεμάχιο μόλις 5 χιλιόμετρα από το σπίτι του θύματος, το οποίο ο 43χρονος είχε αγοράσει πριν από περίπου 6 χρόνια από κάτοικο της περιοχής.
7: Είδα εδώ 4 πολυτελείες αυτοκίνητα και ήταν και 3-5 μέσα άτομα. Μου φάνηκε παράξενο, λέω τι είναι εδώ. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μένει η γυναίκα.
6: Λίγη ώρα νωρίτερα, οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων είχαν αποσπάσει την ομολογία του 43χρονου. Φέρεται να περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα συνέβησαν το πρωί της 30ης Μαΐου.
8: Είμαι συντετριμμένος. Περίμενα αυτή την εξέλιξη και από την αρχή θεωρούσα περισσότερο πιθανό ο συγκεκριμένος άνδρας που ενοικίαζε από την αδερφή μου και το σπίτι που διέμενε να έχει σοβαρή εμπλοκή.
5: Μετά από πολλή ώρη ανάκριση, ο 43χρονος έσπασε και ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του. Στη συνέχεια τους υπέδειξε το σημείο όπου ήταν θαμένη η 45χρονη Σταυρούλα εδώ, σε ένα χωράφι ιδιοκτησίας του που επισκεπτόταν μάλιστα καθημερινά ανάμεσα σε δύο δέντρα.
9: Εδώ τον έβλεπα, το αυτοκίνητο έβλεπα, δεν ήξερα, αφού και πέρα δεν είχαμε.
5: Όταν είδατε ότι τον συλλάβανε και τα λοιπά, πήγε το μυαλό σας.
9: Κατευθείαν.
6: Η γυναίκα έχει δεχτεί μαχαιριά στον θώρακα και χτύπημα στο κεφάλι, πιθανότατα από σιδερένιο αντικείμενο. Όπως ισχυρίστηκε ο 43χρονος, με την Σταυρούλα προηγήθηκε καυγάς, πάνω στον οποίο την χτύπησε με μαχαίρι και την σκότωσε. Στη συνέχεια την έβαλε σε σακούλα και την μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο σημείο που την έθαψε. Οι συχνές επισκέψεις της Σταυρούλα στο σπίτι που νίκιαζε ήταν η αφορμή για καυγά, ισχυρίστηκε ο καθομολογιαν δολοφόνος.
10: Τσακωθήκαμε για το σπίτι και στην συνέχεια έγινε το κακό.
6: Οι ισχυρισμοί του 43χρονου αντιμετωπίζονται πάντως με επιφυλακτικότητα από τους αστυνομικούς, που δεν αποκλείουν το κίνητρο της δολοφονίας να ήταν και προσωπικό.
11: Υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση από την πλευρά του δράστη ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός. Καταλαβαίνετε όμως ότι εδώ θα υπάρξει μια έρευνα για να δούμε για το αν υπάρχει περίπτωση να ισχύει κάτι διαφορετικό.
6: Οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή θεωρούσαν ότι τα στοιχεία παρέπεμπαν σε εγκληματική ενέργεια. Ο 43χρονος φερόταν να είναι το τελευταίο πρόσωπο που είδε ζωντανή τη 45χρονη. Ενώ οι έρευνες είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είχε ακολουθήσει προσπάθεια απόκρυψης των ιχνών του εγκλήματος.
12: Πέρναγε από το μυαλό σας ότι μπορεί να έχει γίνει αυτό?
13: Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
6: Επιπλέον απαντήσεις αναμένεται να δώσει άρση τηλεφωνικού απορρίτου του καθομολογίαν δράστη, ενώ εκκρεμεί και νέο έντελμα σύλληψης σε βάρος του με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
0: Βλέπουμε την ευτυχία Πενταράκη. Ο 43χρονος ομολόγησε ότι δολοφόνησε την Σταυρούλα Λεβεντάκη. Ευτυχία όμως προκαλεί επίσης σοκ η κατάσταση που εντοπίστηκε η σωρός.
11: Γιατί εκτός από τυλιγμένη σε σακούλες, μαχαιρωμένη, χτυπημένη στο κεφάλι, θεθαμένη μέσα στο χωράφι, ήταν δεμένη η αστράγαλή της με δύο ταϊράπ, με δύο δωματικά, τα χέρια της στους καρπούς με ένα και ήταν κυκλισμένο το στόμα της με μία λευκή μονοτική ταινία. Ήταν φημωμένη δηλαδή. Μία εικόνα που σίγουρα προκαλεί σοκ και οι αρχές τώρα προσπαθούν, επειδή ο δράστης, ο καθομολογία δράστης πηγαίνει από ψέμα σε ψέμα, να τους αποκαλύψει πού βρίσκεται το μαχαίρι, το αντικείμενο με το οποίο τη χτύπησε στο κεφάλι, το κινητό της τηλέφωνο που έχει εξαφανίσει προκειμένου να σβήσει τα ίχνη της και τον πραγματικό λόγο που έφτασε στο σημείο να της αφαιρέσει τη ζωή με τόσο άγριο τρόπο, καθώς δεν φαίνεται να έχει πείσει ότι οι φθορές στο σπίτι που νίκιαζε ήταν η αιτία που έφτασε λόγος, να της αφαιρέσει τη ζωή. Αύριο θα αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας νεκροτομής να εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης προκειμένου να οδηγηθεί πιθανότατα την Τρίτη μαζί, καθώς είναι και η μέρα που λύγει η εκπνέει τριήμερη προθεσμία που έχει λάβει για το κακούργημα των ναρκωτικών και να οδηγηθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να το απαγγελθούν οι κατηγορίες αυτές της ανθρωποκτονίας πλέον.
0: Μάλιστα, Ευτυχία Πενταράκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σε νέα πολιτική δίνη εισέρχεται η Βρετανία, καθώς όλα δείχνουν ότι ο κύριος Στάρμερ θα ανακοινώσει αύριο την παρέτησή του μετά τη βαριά ήττα των εργατικών στο Μέικερφιλντ. Και ενώ η κυβέρνηση διαψεύδει τους ισχυρισμούς, ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, παρουσιάζεται ως επικρατέστερος για να γίνει ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας τα τελευταία 10 χρόνια.
14: Στο Λονδίνο εντείνεται η φημολογία πως ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου αποδέχεται ότι ο χρόνος του έχει πλέον τελειώσει. Η πολιτική πίεση προς τον κύριο Στάρμερ κορυφώνεται με δημοσίευμα της εφημερίδας Observer να αποκαλύπτει πως ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα την παρέτησή του.
15: He is currently at his country residence with his wife discussing what his plans for the future are.
14: Η δημοτικότητα του Στάρμερ έχει μειωθεί και το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στο Μέικερφιλντ που επαναφέρει στη Βούλη τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ανοίγει το δρόμο για την κούρσα διαδοχής.
16: All the MPs, or pretty much all of them anyway, that have called for Sir Keir Starmer to go or to set out a timetable for departure, as many are putting it, got about 100 names on this list. That's about a quarter of all Labour MPs.
14: Ο Υπουργός Εμπορίου διαψεύδει τα δημοσιεύματα περί παρέτησης Στάρμερ, ενώ το θέμα σχολίασε και ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social, τονίζοντας πως ο Βρετανός Πρωθυπουργός απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά θέματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια, και του ευχήθηκε καλή συνέχεια.
17: If you look at polling, Andy Burnham is probably one of the most popular politicians in the country. He does seem to have the kind of X factor that encourages people to think of him as not an ordinary politician, someone who can speak human.
14: Ο Μπέρναμ, ο οποίος νίκησε το Reform UK του Nigel Farage στις επαναληπτικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας για την έδρα του Μίζωνος Μάντσεστερ, θα ορκιστεί βουλευτής τη Δευτέρα.
0: Πολιτικό σεισμό προκαλεί στην Ισπανία η απόφαση της δικαιοσύνης να παραπέμψει σε δίκη για διαφθορά την Πεγκόνια Γκόμεθ, σύζυγο του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. Η απόφαση απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αποτελεί σοβαρό πλήγμα στην εικόνα του πρωθυπουργού. Η Ιουλία Βελισσαράτου μας ενημερώνει. Ιουλία.
5: Πράγματι, και είναι η πρώτη φορά που απαγγέλλονται κατηγορίες σε σύζυγο πρωθυπουργού εν ενεργεία και μάλιστα για υπεξαίρεση, διαφθορά, κακοδιαχείριση δημοσίων πόρων και άσκηση αθέμητης επιρροής. Παράλληλα, διατάχθηκε η παράδοση διαβατηρίου της στις αρχές και η υποχρεωτική παρουσία της στο δικαστήριο κάθε 15 μέρες. Η ημερομηνία της δίκης δεν έχει ακόμα οριστεί. Μάλιστα, είναι καταπέλτης και το πόρισμα του δικαστή, το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά συμπεριφορές αυτού του είδους που εκπορεύονται από ποτηρίου της στις αρχές και η υποχρεωτική παρουσία της στο δικαστήριο κάθε 15 μέρες. Η ημερομηνία της δίκης δεν έχει ακόμα οριστεί. Μάλιστα, είναι καταπέλτης και το πόρισμα του δικαστή, το οποίο

0: Έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν τις δικαστικές περιπέτειες της συζύγου του ως επιχείρηση παρενόχλησης και πολιτικής του εξόντωσης από τους αντιπάλους του. Δεν έχουμε πιο πρόσφατη δήλωση με την τελευταία παραπομπή της, αλλά όταν ξεκίνησε η έρευνα είχε εξετάσει ακόμα και το ενδεχόμενο παραίτησης. Τελικά όμως παρέμεινε στη θέση του.
1: Ευχαριστώ, Ιουλία, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Η μάχη κατά της ακρίβειας μέσω
2: αποτελεσματικών. Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείτε από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
3: Ήδη έχουν εκδοθεί περισσότερες από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας μέσω της σχετικής εφαρμογής. Η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση μιας συνολικής στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, τονίζει ο Πρωθυπουργός και σημειώνει πως επήγει η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ήδη και μόνο με την ανακοίνωση της συμφωνίας πλαίσιο υπήρξε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κατά 20%, που σημαίνει ότι η επίτευξη οριστικής και εφαρμόσιμης συμφωνίας θα είναι καταλύτης για την μείωση του ενεργειακού κόστους και για την υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων που έχουν πληγώσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες και τα νοικοκυριά. Στο επίκεντρο και η επίσημη ένταξη της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Χρηματοδοτικό Εργαλείο SAFE, εξασφαλίζοντας 700 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε κρίσιμες αμυντικές δυνατότητες, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει πως η ασφάλεια είναι προϋπόθεση σταθερότητας. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε και στην εικόνα της Ακρόπολης χωρίς καλοσχές, με την πληρέστερη μορφή της δυτικής όψης μετά από 220 χρόνια, υπογραμμίζοντας πως για την κυβέρνηση η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι εθνική υποχρέωση.
1: Ανεβάζουν τους τόνους τα κόμματα της αντιπολίτευσης που βάζουν στο στόχαστρο τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.
4: Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει είναι η επιβεβαίωση των αποτυχημένων επιλογών της κυβέρνησης να ελέγξει τα καρτέλ για την ακρίβεια, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.
5: Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, την οποία διαφημίζει με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ενημερώνει τους πολίτες πόσα χάνουν από το μισθό τους για να πληρώσουν το πανάκριβο καλάθι του νοικοκυριού, όπως έχει εξελιχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τον ενημερώνει επίσης για όσα δεν έχει κάνει ο Πρωθυπουργός και έχουμε κάθε φορά σπάσιμο ρεκόρ πληθωρισμού και ακρίβειας.
4: Πότε θα δουν οι πολίτες χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα και μείωση κόστους προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, είναι τα ερωτήματα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
6: Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και όχι έναν πρωθυπουργό που κάθε Κυριακή γράφει μια έκθεση αυτοθαυμασμού.
7: Ο λαός μας πρέπει να απορρίψει τους εκβιασμούς, να επιδιώξει να μην κάνει ό,τι θέλει η οποιαδήποτε κυβέρνηση, η κάθε επόμενη κυβέρνηση, να μην νιώθει δυνατή να περνάει αντιλαϊκά μέτρα.
4: Την πλατφόρμα για τις τιμές βάζει στο στόχαστρο η ελληνική λύση.
3: Όταν είσαι ανίκανος να χτυπήσεις την ακρίβεια, τότε μετατρέπεις τον πολίτη σε Sherlock Holmes.
8: Η πιο ειλικρινής φράση της ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η παραδοχή ότι η νέα πλατφόρμα δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας.
9: Δεν θα πέσει πλέον στις ελευθερίες. Έχει πάρα πολύ στέρεη σχέση χτισμένη με τον κόσμο, γιατί ο κόσμος ξέρει ότι εμείς δεν τους προδώσαμε.
4: Τρίτη ώρα τα κόμματα ανεβάζουν στροφές στις μηχανές τους, μπαίνοντας σε προεκλογικούς ρυθμούς.
1: Αυτή την εβδομάδα ψηφίζεται η διάταξη για την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο γονείς με παιδιά. Τα 150 ευρώ για παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024 θα πιστωθούν έως το τέλος του μήνα, ενώ θα υπάρξει δεύτερη πληρωμή τον Αύγουστο για να επιδοτηθούν και παιδιά που θα γεννηθούν μέχρι και την τελευταία ημέρα του Ιουλίου.
10: Με δύο καταβολές θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων το έκτακτο επιδομικό.

0: τέκνων. Η πρώτη προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου και θα αφορά στα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024, ενώ η δεύτερη θα γίνει τον Αύγουστο για να καλύψει τις γεννήσεις από 1η-1η του 2025, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που θα δηλωθούν στις φετινές δηλώσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν το επίδομα οι γονείς με τέκνα που γεννήθηκαν μετά την 1η-1η του 2026 είναι να προχωρήσουν στην έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου έως τις 10 Αυγούστου.
1: Το επίδομα παιδιού θα το λάβουν δικαιούχοι χωρίς να κάνουν καμία αίτηση. Θα μετράνε τα εισοδηματικά κριτήρια της φορολογικής δήλωσης του 2024, ενώ για να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να έχουν συμπληρωμένους ο τάξη με τον αριθμό λογαριασμού τους.
0: Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Η οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει 150 ευρώ, με 2-300 ευρώ, με 3-450 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό μπορεί να φτάσει τα 900 ευρώ.
2: Βοηθάει σίγουρα την οικογένεια. Γιατί είναι πολλά τα έξοδα.
3: Πόσα παιδιά έχετε εσείς?
2: Εγώ έχω 4 παιδιά.
4: Τα παιδιά έχουν πολύ περισσότερα έξοδα και αυτό θα καλύψει ένα ελάχιστο μέρος.
0: Για τη χορήγηση του επιδόματος τέκνων θα πρέπει να πληρούνται εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για έγκαμο με ένα παιδί το όριο ανέρχεται στα 40.000 ευρώ, για δύο παιδιά στα 45.000 και για τρία παιδιά στα 50.000 ευρώ.
5: Η κυβέρνηση να σκέψει διαφορετικά πάνω στο θέμα και να στηρίξει και με άλλους τρόπους, είτε και οικονομικούς, αλλά και να δώσει και άλλους πόρους και έρευνα στους νέους.
0: Το επίδομα εκτιμάται ότι θα λάβουν 975.000 οικογένειες.
6: Δύο 17χρονοι, οι οποίοι φέρονται ότι απειλούσαν και εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια, αποσπώντας τους πορνογραφικό υλικό, συνελήφθησαν από τις αρχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δράστες εξωθούσαν τα θύματα τους να προβαίνουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού, γεγονός που τους συνδέει με διαβόητη διεθνή σαδιστική ομάδα κακοποίησης ανηλίκων.
7: Προκλήσεις στο διαδίκτυο με θύματα ανήλικα κορίτσια, εξώθηση σε αυτοτραυματισμούς και απόσπαση πορνογραφικού υλικού ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της δράσης των δύο 17χρονων που συνέλαβε η αστυνομία.
8: Δυστυχώς το κομμάτι της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων αποτελεί μια σκοτεινή σελίδα, θα έλεγα σήμερα, και μια μεγάλη πρόκληση για τις κοινωνίες μας. Το τι αναζητεί ένα παιδί σήμερα στο διαδίκτυο, τι θέλει να καταφέρει μέσα από τη διασύνδεση αυτή. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολεί.
7: Μέσω λογαριασμών που διαχειρίζονταν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, παρότριναν τα ανήλικα θύματα μέσω απειλών, εκβιασμών και έντονης ψυχολογικής πίεσης να προβούν σε πράξεις αυτοτραυματισμού, μεταξύ των οποίων και η χάραξη στο σώμα τους ονομάτων ή ψευδώνυμων που χρησιμοποιούσαν στους εν λόγω λογαριασμούς, μέσω των οποίων δραστηριοποιούνταν.
9: Δυστυχώς, στην κουλτούρα των παιδιών που ζουν μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, γίνεται συνηθισμένο να στέλνουν υλικό πορνογραφικό ή βασεπτώσει γυμνό. Είναι κάτι το οποίο αρχίζει και παγιώνεται. Και μάλιστα πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται τις συνέπειες της υπερέκθεσης του συγκεκριμένων φωτογραφιών.
7: Οι δύο ανήλικοι, ο ένας από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και ο άλλος από το Ηράκλειο Κρήτης, φέρεται να συνδέονται με την εξτρεμιστική σαδιστική ομάδα κακοποίησης 764, ένα οργανωμένο εξτρεμιστικό δίκτυο με διεθνή δράση μέσω διαδικτύου, γνωστό για την στοχοποίηση ανήλικων μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Για να φτάσουν στα ίχνη τους, οι αρχές συνεργάστηκαν με αρμόδιες αρχές του εξωτερικού και ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση. Στα σπίτια των δύο 17χρονων εντοπίστηκαν δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρονικός υπολογιστής, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή και εξωτερικός σκληρός δίσκος.
8: Έχουμε αύξηση των περιστατικών αυτών. Έχουμε, θα έλεγα, περισσότερα περιπτώσεις θυμάτων παιδιών.
7: Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.
6: Έφοδο σε σπίτια καβάτζες, συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε περιοχές της Αττικής, πραγματοποίησε η αστυνομία. Σπυριδούλα Κακλατζή, συνελήφθησαν τρία άτομα, ενώ εντοπίστηκαν και ποσότητες ναρκωτικών.
10: Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αττικής, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί άντρες, οι οποίοι διακινούσαν ναρκωτικά σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Πρόκειται για δύο Πακιστανούς και έναν από το Αφγανιστάν, ηλικίας 28, 25 και 20 ετών, οι οποίοι μάλιστα είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοια αδικήματα. Οι δράστες έκρυβαν τις ναρκωτικές ουσίες μέσα σε τρία σπίτια καβάντζα, όπως είπες και εσύ. Βλέπουμε και στα πλάνα μας πώς οι αστυνομικοί εισέβαλαν μέσα στα σπίτια και βρήκαν τα κρυμμένα ναρκωτικά ακόμα και μέσα σε τσάντες και σε βαλίτσες. Να πούμε ότι έχουμε και φωτογραφίες στη διάθεσή μας όπου φαίνονται τα ναρκωτικά, την κάναβη, να την έχουν διαχωρίσει σε γραμμάρια έτσι ώστε να είναι έτοιμη,
6: αυτή τη στιγμή,
10: να είναι έτοιμη προς διάθεση. Συνολικά κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 798 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης και 720 κατεργασμένης, 226 γραμμάρια ηρωίνης, 2 ηλεκτρικές ζυγαριές ακριβίας, 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια, 1 ρόπαλο, αλλά και το χρηματικό ποσό των 835 ευρώ.
6: Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Οι Γερμανοί, Ολλανδοί και οι Ιάπωνες πήραν τη σκητάλη των πανηγυρισμών για την πρόκριση στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Οι λιγοστοί φίλαθλοι του Κουρασάου, ωστόσο, κλέβουν την παράσταση μετά τον ιστορικό πρώτο βαθμό της χώρας τους στη διοργάνωση. Μαζί τους πανηγύρισε η Ολλανδική Βασιλική Οικογένεια, καθώς το νησιωτικό σύμπλεγμα της Καραϊβικής είναι αυτόνομη χώρα του Βασιλείου της Ολλανδίας.
3: Οι Ιάπωνες ξεχύνονται σε δρόμους και πλατείες μετά το 4-0 επί της Τυνησίας και μετατρέπουν κάθε σημείο συγκέντρωσης σε ένα απέραντο πάρτι.
11: Πικατσού! Πικατσού! Πικατσού! Πικατσού!
12: This victory is very important for final stage. Yeah, I'm very happy.
3: Χιλιάδες οπαδοί πλημμυρίζουν την εμβληματική διασταύρωση Σιμπούγια στο Τόκιο, δημιουργώντας ένα τεράστιο ανθρώπινο ποτάμι. Οι Ιάπωνες φίλαθλοι κερδίζουν για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις, μαζεύοντας τα σκουπίδια και καθαρίζοντας τις κερκίδες του σταδίου αμέσως μετά τους πανηγυρισμούς. Οι οπαδοί του Κουρασάου ξεσπούν σε έξαλλα πανηγυρία για τον ιστορικό βαθμό της χώρας στο Μουντιάλ.
13: Και fue algo inimaginable y acabamos de hacer mucha historia aquí en Kansas.
3: Μέχρι και οι Ολλανδοί βασιλείς συμμετέχουν στη γιορτή, στηρίζοντας θερμά την ιστορική επιτυχία του Κουρασάου, αφού πρώτο ο βασιλιάς της Ολλανδίας συνεχάρη την εθνική ομάδα της χώρας του για την νίκη της επί της Σουηδίας.
14: Ως team hebben we hier gewoon ingezet, iedereen, en dat heeft echt trots gemaakt vandaag. Het was gewoon een solide spel, mooie aanvallen, goede verdediging, top. Dank jullie wel. Grandioos. Grandioos, grandioos.
15: It has to be completely replaced, completely new players.
3: Στο Τορόντο, οι Γερμανοί οπαδοί πανηγυρίζουν τη δραματική ανατροπή και τη νίκη της εθνικής τους ομάδας. Πριν από την αναχώρηση της αποστολής για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι παίκτες του Ιράν ασπάζονται το Κοράνι προτού ξεκινήσουν το ταξίδι τους. Η επίσημη μπάλα του Μουντιάλ ταξιδεύει και εκτός πλανήτη και φτάνει μέχρι τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, κλέβοντας τις εντυπώσεις με τις εικόνες της σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας.
6: Σε κλειοκάψωνα βρίσκονται εκατομμύρια άνθρωποι στη Δυτική Ευρώπη λόγω πρωτόγνωρων για την εποχή θερμοκρασιών. Η Γαλλία αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς ο υδράργυρος έφτασε στους 40 βαθμούς, με ανωδικές τάσεις για τις επόμενες ημέρες. Ο κόσμος αναζητά ανάσες δροσιάς, περνώντας τη νύχτα σε πάρκα, δίπλα σε ποτάμια και κανάλια.
16: Η Γαλλία ψήνεται με τη θερμοκρασία να ξεπερνά σε ορισμένες περιοχές ακόμη και τους 40 βαθμούς. Ο κόσμος καταφεύγει μαζικά στις όχθες των ποταμών αναζητώντας μια ανάσα δροσιάς.
17: Well, we came here to the river to get some swim and yeah, it's just so hot out there.
18: And how's it all feeling for you? What about at home?
16: Σε υψηλό συναγερμό έχουν τεθεί δεκάδες περιοχές στη χώρα. Συνολικά 845 σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα. Το κύμα καύσωνα με τις θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή συμπίπτει με τη γιορτή της μουσικής στη Γαλλία. την αφόρητη ζέστη, χιλιάδες κάτοικοι και τουρίστες βγαίνουν στους δρόμους και συμμετέχουν σε συναυλίες, μετατρέποντας τη Γαλλία σε ένα φεστιβάλ μουσικής. Υψηλές θερμοκρασίες και στην Ισπανία, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς στις ανατολικές περιοχές. Άλλοι κάνουν βουτιές στα κρύα νερά, άλλοι λιγότερο τυχεροί δροσίζονται στα συντριβάνια.
19: Es verdad que aquí hace también calor, pero estando en el río, fenomenal.
20: Nos hemos mojado mucho porque hace mucha calor.
16: Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Λονδίνο καθώς και μεγάλο τμήμα της Νότιας Αγγλίας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, με τον υδράργυρο να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για κάποιους η ζέστη είναι τόσο αφόρητη που για να αντεπεξέλθουν γίνονται πιο δημιουργικοί. Το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη.
6: Συνδεόμαστε με τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου στο Παρίσι. Θωμαΐς, η νεολαία πλημμύρισε τους δρόμους του Παρισιού για να γιορτάσει την ημέρα της μουσικής με συναυλίες που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή. Αλλά όπως βλέπουμε δεν πτωήθηκε κανείς από τον καύσωνα που επικρατεί σε όλη τη χώρα. Μάλιστα σήμερα η θερμοκρασία άγγιξε και τους 37 βαθμούς.
21: Ήταν πάρα πολύ ζεστό το απόγευμα. Από τα σπάνια που δεν μεταφέρονται στο Παρίσι, τόσο, σαν φούρνο στην πραγματικά. Και τώρα επιτέλους λίγη δροσιά, αν και θα περάσουμε τουλάχιστον τρεις μήνες τροπικές. Στη Γαλλία, κυρίως στο Παρίσι, αναμένονται οι θερμοκρασίες να αυξηθούν ακόμα περισσότερο Δευτέρα και Τρίτη. Αλλά προς το παρόν βλέπουμε εδώ την γιορτή της μουσικής, η οποία αν και έτσι αποχωρέσει όπως είναι το αλκοόλ, ο κόσμος βγαίνει, ο κόσμος είναι χαρούμενος, προσπαθεί να βοηθήσει, να μην καταλάβει σε όλο το παρελθόν, όλη την Ιταλία, παρόλο που ορισμένοι είναι απαγόρευση.
6: Θωμαΐδα, μπορείς να μιλήσεις λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να σε ακούμε καλύτερα.
21: Έχει πραγματικά, γιατί είμαι σε Dolby, είμαι σε Dolby και από πίσω στην αυλία και από εδώ στην αυλία. Είναι, και έχει πάρα πολύ κόσμο, επιτέλους λίγη δροσιά, λίγο νερό, γιατί εδώ πέρα βρισκόμαστε στην πλατεία στα Λιγάτ που περνάει ένας παραπόταμος, στη Χουάνα δροσίζει λιγάκι και οικογένειες, μικρά παιδιά, πολύ νεαρά άτομα, αλλά και νεολαία φιλιστόκοσμος που διασκεδάζει λιγάκι να βρει μια ανάσα, γιατί αναμένονται, σας επαναλαμβάνω, τρεις τροπικές νύχτες, 27-28 βαθμοί τη νύχτα εδώ στο Παρίσι. Γι' αυτό λοιπόν είναι Κυριακή, είναι μια ανάσα και για να δούμε αν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε τις άλλες τρεις μέρες.
6: Την Παρασκευή, Θωμαΐδα, θα είναι καλύτερη κατάσταση.
21: Έτσι αναμένεται, τουλάχιστον αυτό περιμέναμε να ακούσουμε σήμερα από τους μετεωρολόγους. Λένε ότι οι θερμοκρασίες θα πέσουν σημαντικά την Παρασκευή, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η Γαλλία σπάει ρεκόρ, ιστορικά ρεκόρ ζέστη. Κανένας δεν περίμενε ότι θα φτάσουν 41 και 42 βαθμούς σε ορισμένα σημεία της Γαλλίας. Και μάλιστα τον Μπορντό, συγκεκριμένα 41 βαθμούς. Μια πολύ μεγάλη πόλη υποφέρει την κυριολεξία σαν να είναι καζάνι. Δραματικά καζάνι που βράζει, μα και ο Σικουάνας και το νερό εδώ είναι πάρα πολύ ζεστή, ο παραπόταμος και ο Σικουάνας. Για να καταλάβετε ότι αυτό που ζει η Γαλλία δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Και μάλιστα επειδή έχει μεγάλη διάρκεια αυτό ο καύσωνας, θεωρείται ένας από τους πιο διαρκείς και σημαντικούς που έχει διανύσει η Γαλλία, που έχει περάσει τις δυο στη Γαλλία. 2003-2019 είναι ιστορικά οι δύο καύσωνες. Μάλιστα θερμίσαμε με χιλιάδες θύματα το 2003. Οι αρχές παίρνουν όλα τα μέτρα, ακούσαμε, κλείνουν σχολεία, προσαρμόζουν τα ωράρια άλλων σχολείων, γιατί έχουμε εξεταστική περίοδο. Πολλοί κόσμος αύριο από εδώ, από τους νεαρούς, περνάει εξετάσεις. Και πρέπει να προσαρμοστούν τα νέα δεδομένα. Γι' αυτό και οι αρχές δημιούργησαν και μάλιστα και αίσθησες, ειδικά κλιματιζόμενες, κυρίως για τις ηλικιωμένες ομάδες και τα παιδάκια. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το φαινόμενο είναι το δεύτερο που ζούμε μέσα σε ένα μήνα. Και όπως θεωρούν οι μετεωρολόγοι, θα ξαναζήσουμε μέσα σε αυτό το καλοκαίρι. Και αυτό πραγματικά είναι
6: αυτές τις πρωτόγνωρες θερμοκρασίες και πάλι λοιπόν. Ναι. Θωμαΐς Παπαϊωάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις εικόνες που μας μετέφερες. Τώρα, νέες μαζικές διαδηλώσεις στην Αλβανία κατά των σχεδίων του Τζάρετ Κούσνερ για την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε μια περιβαλλοντικά προστατευόμενη περιοχή στη Σβέρνιτσα. Οι διαδηλωτές υιοθέτησαν το ροζ φλαμίγκο σύμβολό τους, καθώς το έργο απειλεί άμεσα τους τόπους αναπαραγωγής αυτών των πουλιών.
1: Κρατώντας χάρτινα φλαμίγκο και σημαίες της Αλβανίας, χιλιάδες διαδηλώτες συγκεντρώνονται έξω από το γραφείο του Πρωθυπουργού, Έντι Ραμα. Ζητούν την άμεση παρέτηση της κυβέρνησης, αντιδρώντας στα σχέδια δημιουργίας πολυτέλους τουριστικού συγκροτήματος της Σβέρνητσα. Οι διαδηλωτές υιοθέτησαν το ροζ φλαμίγκο ως το σύμβολο των κινητοποιήσεών τους, καθώς το έργο απειλεί άμεσα τους τόπους αναπαραγωγής αυτών των πουλιών. Εκφράζονται όμως ανησυχίες και για διαφθορά.
2: We are here to protect Albanians from the corrupt, the most corrupted government in the Europe.
22: Albania is not for sale. We are here to protect our country. We want to build our future here.
1: Η επένδυση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ συνδέεται με το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κουσνέρ. Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας επιμένει στην υλοποίηση του έργου, μολονότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
23: While when it comes to the project that has created all this worldwide outrage, it is about a private property.
1: Για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες οι διαδηλωτές συγκεντρώνονται στην πρωτεύουσα μέχρι τις βραδινές ώρες, με τις πορείες να εξαπλώνονται σε άλλες πόλεις της χώρας.
6: Διακόπηκαν οι πωλήσεις καυσίμων στην Κριμαία μετά τα ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Ο κυβερνήτης της κατεχόμενης περιοχής από τη Ρωσία ανακοίνωσε ότι πολίτες και επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να προμηθεύονται από τα βενζινάδικα καύσιμα, τα οποία θα πουλούνται μόνο σε κυβερνητικές υπηρεσίες, η Ιουλία Βελισσαράτου.
24: Είναι η πρώτη φορά, Ευρυδίκη, που η Κριμαία δεν θα μπορεί να πωλεί καύσιμα, βενζίνη και πετρέλαιο στους πολίτες της. Προκαλείται έτσι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα από το 2014 που είναι υπό την κυριαρχία της Ρωσίας. Υπήρχαν διάφορα προβλήματα, κυρίως οικονομικά, όμως ποτέ άλλοτε δεν είχε απαγορευτεί η πώληση προς τους πολίτες. Μετά λοιπόν και το τελευταίο πλήγμα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κράσνονταρ, που είναι πολύ κοντά στην Κριμαία, αλλά και κοντά στη γέφυρα του Κέρτς από τους Ουκρανούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 5 άνθρωποι και να τραυματιστούν 28, η διεπουργική κυβέρνηση έδωσε εντολή να μην πωλούνται πλέον καύσιμα παρά μόνο στο στρατό και στην αστυνομία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια για τους πολίτες και την περίοδο αυτή που διανύουμε. Σε κάθε περίπτωση, οι ανακοινώσεις αναμένονται τώρα και από τον Βλαντιμίρ Ζελένσκι και από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Προς το παρόν όμως οι πολίτες δεν μπορούν να προμηθευτούν πολύ σημαντικό αυτό καύσιμα, είτε βενζίνη είτε πετρέλαιο.
6: Ιουλία, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Μια 60χρονη ταυτοποιήθηκε ως η οδηγός που παρέσυρε, σκότωσε και εγκατέλειψε ηλικιωμένη σκυλίτσα στη Γαστούνη. Η ίδια υποστήριξε πως είδε το σκυλί στο δρόμο, μπροστά στο αυτοκίνητό της, αλλά υπέθεσε ότι είχε φύγει. Πλέον είναι αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.
25: Δύο ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση του σοκαριστικού βίντεο που κατέγραψε τον θάνατο ενός αδέσποτου ηλικιωμένου σκύλου στη Γαστούνη, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν ως ύποπτη τη γυναίκα πίσω από το τιμόνι. Καθοριστική αποδείχθηκε η συμβολή εθελοντών, κατοίκων της περιοχής και φιλοζωικών οργανώσεων στη συλλογή στοιχείων. Πρόκειται για μια 60χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε στην αστυνομία.
26: Είδα το σκυλί στη μέση του δρόμου. Σταμάτησα για να μην το πατήσω. Περίμενα για λίγο και υπέθεσα ότι έφυγε και ξεκίνησα ξανά.
27: Αντιλήφθηκε απολύτως το τι έχει συμβεί και προφανώς θέλησε να γλιτώσει και τις συνέπειες αυτής της πράξης.
25: Η 60χρονη γυναίκα που φέρεται να οδηγούσε τον κρύο όχημα αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για θανάτωση ζώου.
28: Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο το ότι βία κατά ζώων, και εδώ είναι ανθρωποκτόνος βία, είναι μια προπαίδευση για βία κατά ανθρώπων.
25: Η 60χρονη αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ.
29: Το δυσάρεστο συμβάν της θανάτωσης της μικρής σκυλίτσας στη Γαστούνη δυστυχώς δεν αποτελεί μονομένο φαινόμενο, αφού παρά τις προσπάθειες του Δήμου Πηνιού με διαρκείς στηρώσεις και αποπαρασιτώσεις, τα στοιχεία που καταγράφει η τοπική φιλοζωική οργάνωση είναι ενδεικτικά του μεγέθους του προβλήματος.
30: Κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε τέτοια περιστατικά και δυστυχώς όλα ξεκινούν από τον άνθρωπο και αυτές τις εγκαταλείψεις.
25: Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, οι εθελοντές διέσωσαν άλλο ένα αδέσποτο σκυλάκι και το ονόμασαν Ερτούλα. Μέσω του Earth News ζητούν τη βοήθεια των πολιτών για να υιοθετηθεί.
31: Στη μνήμη του σκυλάκου, της σκυλίτσας που πέθανε, υιοθετήσαμε εμείς τη Ρένθεν στην Ερτούλα
0: Και θα προσπαθήσουμε και με τη βοήθειά σας να βρει αυτό το υπέροχο σκυλάκι σπίτι.
25: Οι αστυνομικοί συμπληρώνουν τα στοιχεία της υπόθεσης, η οποία θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη για να εξεταστεί το υλικό και να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις.
6: Πληθαίνουν στις ελληνικές οι εμφανίσεις του λαγοκέφαλου που καταστρέφει την αλία και είναι επικίνδυνος και για τον άνθρωπο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά στην επικήρυξή του και οι ψαράδες ανέλαβαν ήδη πρωτοβουλία για την εξόδωση του τοξικού ψαριού.
4: Ορίστε, αυτό το ψάρι είναι Γερμανός και το έχει δακάσει ένας λαγοκέφαλος. Για φαντάσου τι στόμα έχει.
25: Πόλεμο στους λαγοκέφαλους κηρύσουν οι ψαράδες σε ολόκληρη τη χώρα. Η μάχη ξεκίνησε από τη Ρόδο και θα διαρκέσει έως τα τέλη Αυγούστου σε μια προσπάθεια να περιοριστεί ο τοξικός θηρευτής.
5: Δεν μπορούμε να ψαρεύσουμε, δεν μας αφήνουν εργαλείο, τα τρώνε όλα. Ούτε παραγάδια μπορούμε να βάλουμε, ούτε πιτών.
7: Θα βάλω σε αυτό το αγκίστρι εδώ έναν ολόκληρο λαγοκέφαλο. Αλλά θέλω να δω αν τα άλλα ψάρια που είναι από κάτω, όντως πάνε να το φάνε.
25: Στο βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμπειρος ψαράς, φαίνεται η επιθετική συμπεριφορά του λαγοκέφαλου. Χρησιμοποιώντας ως δόλωμα το τοξικό ψάρι, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, κοπάδι ομοειδών του το κατασπαράσουν με μανία.
7: Σε 10 λεπτά καταφέρανε να κάνουν αυτό που βλέπετε. Σε άτομο του ίδιου είδους.
25: Λαγοκέφαλοι έχουν εντοπιστεί σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο και στις ακτές της Τουρκίας και της Κύπρου.
4: Είναι πάρα πολλά χρόνια το πρόβλημα στη Ρόδο. Το ψάρι ήρθε από κάτω, ήρθε από χαμηλά, από την Κύπρο, από το Καστελόριζο, ήρθε στη Ρόδο, μετά πήγε στην Κρήτη και τώρα έχει αρρεύει βόρεια.
8: Εδώ ήταν γίδες επαγγελίας από τέτοια ψάρια, σουπιές, όπως είπα, καλαμπάρια, χταπόδια. Τώρα δεν βρίσκεις ούτε ένα. Πιάνει ψάρια και είναι τα μισά φαγωμένα.
25: Τρέφεται με γόνους και μικρά ψάρια, ενώ τα κοφτερά δόντια του μπορούν να καταστρέψουν δίχτυα και αλλιευτικό εξοπλισμό, προκαλώντας σημαντικές οικονομικές ζημιές στους ψαράδες.
9: Αν πιαστεί ο λαγοκέφαλος, παίρνει τις τροφές μέσα στο δίχτυ, μπλέκει και αρχίζει και δαγκώνει. Τα δόντια του είναι ξηράφι.
8: Εμείς μόνοι μας οι ψαράδες, οι δίχτυοπόλες, έχουμε βγάλει ένα έντυπο με το οποίο είναι ενημερωτικό και για τους λουόμενους και για τους ψαράδες και για τους καταναλωτές, ώστε να γνωρίζουν και την όψη του.
25: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει σχεδιάσει πιλωτική δράση στοχευμένης εξαλίευσής του από επαγγελματίες αλιής με αμοιβή μεγαλύτερη των 4,7 ευρώ το κιλό.
10: Θα μεταφέρονται τα ψάρια σε ειδικούς κλιβάνους καύσης βιολογικών υλικών και θα καίγονται εκεί σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή είναι η μόνη ασφαλής μέθοδος.
25: Εκτιμάται πως η μέση απώλεια του Έλληνα ψαρά, σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, ξεπερνά τις 6.000 ευρώ το χρόνο.
6: Θα πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρίσα για να μας δώσει πληροφορίες για μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Κατερίνα.
11: Καλησπέρα σας. Πράγματι, το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του πριν από λίγο εκφράζει τη δυσαρέσκειά του προς τις Ισραηλινές αρχές για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών εκπροσώπων εργατικών σωματείων οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλα μετά από πρόσκληση των Παλαιστινιακών αρχών. Τα μάλιστα είχαν προχωρήσει σε όλες τις ευεδειγμένες υποχρεώσεις τους για το ταξίδι αυτό. Σχετική ανακοίνωση καταδίκης για τις αποφάσεις των Ισραηλινών αρχών είχαμε τόσο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όφερε και από το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και από τη Νέα Αριστερά.
6: Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 65 χρόνια μετά τη θρυλική βραδιά που η Μαρία Κάλλα συγκλώνησε την Επίδαυρο, ο μύθος επέστρεψε. Η εθνική λυρική σκηνή εγκαινίασε τα φετινά Επιδαύρια με την πολυαναμενόμενη αναβίωση της Μύδειας, αποδεικνύοντας πως οι μεγάλες στιγμές της τέχνης περνούν στην Αθανασία. Την όπερα παρακολούθησε ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και πλήθος κόσμου.
12: Εκεί όπου οι πέτρες ψιθυρίζουν ιστορία, η Επίδαυρος υποκλήθηκε ξανά στο απόλυτο σκοτάδι της ανθρώπινης ψυχής. Η αυλαία των φετινών Επιδαυρίων άνοιξε με έναν τρόπο που έκοβε την ανάσα. Η εθνική λυρική σκηνή ζωντάνεψε το μύθο της Μύδειας. Δεν ήταν απλώς μια παράσταση, ήταν ένα ταξίδι στο χρόνο. 65 χρόνια μετά τη μυθική εμφάνιση της Μαρίας Κάλλας, οι συγκλονιστικές μελωδίες του Λουίτζι Κερουμπίνι πλημμύρισαν και πάλι το Αργολικό Θέατρο.
2: Αισθανόμαστε πολύ τυχεροί και συγκινημένοι που επαναφέρουμε όλες αυτές τις σπουδαίες μορφές του παρελθόντος που είναι η ιστορία μας, το Μινωτή, το Τζαρούχι, την Κάλλας, τη Μορφωνιού. Αυτό το πνεύμα λοιπόν προσπαθήσαμε με πολύ μεγάλο σεβασμό να επαναφέρουμε με τεράστια έρευνα που έχει γίνει τώρα και 3 χρόνια περίπου μέσα από το αρχείο μας.
3: Υπήρχαν μόνο 4 σκηνοθεσίες του Μινωτή, τα οποία είναι σημειώσει προπαρασκευαστικές για το έργο, για τη σκηνοθεσία του, και αφορούν περισσότερο χοροδία, κομπάρσους, χορογραφία, αλλά καθόλου σολίστες. Και υπάρχουν το αρχείο το φωτογραφικό του Κλισθένη, το δικό μας της Έλς.
12: Κάτω από τον έναστρο ουρανό, η Άννα Πυρότσι μάγεψε το κοινό, ενσαρκώνοντας την πληγωμένη εκδικητική μάγισσα με μια φωνή που λες και πήγαζε από τα σπλάχνα της ίδιας της γης.
13: Απόψε η Μίδια ζωντανεύει στην Επίδαυρο και ενώνει τη δύναμη της τραγωδίας με το μεγαλείο της όπερας.
14: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο Ζέλιμιν Ομπράντοβιτς θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού για την επόμενη τριετία μετά τη σημερινή του συμφωνία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ο Σέρβος προπονητής θα παρουσιαστεί από την Πράσινη ΚΑΕ αύριο στη Μία.
16: Η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Η είδηση της δεκαετίας για τον Επτάστερο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι φίλοι των Πρασίνων, γνωστοποιήθηκε μέσω μιας φωτογραφίας στο Σούνιο. Με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να αγκαλιάζει τον Πολυνίκη προπονητή του Παναθηναϊκού. Ουσιαστικά πρόκειται για το τελευταίο στάδιο της υπέρλαμπρης καριέρας του Ζωτς, καθώς πήρε τις διαβεβαιώσεις που ήθελε από τον διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού και επιστρέφει στην ομάδα με την οποία μεγαλούργησε. Η επίτευξη της συμφωνίας προκάλεσε άκρατο ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή του Σέρβου τεχνικού στο Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Άλλωστε, ο Μπράντοβιτς κρίθηκε πως είναι ο μοναδικός που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τις πραγματικές δυνατότητες του ρόστερ που έχει στηθεί στο Τισέντερ. Την ίδια ώρα και ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη μπαίνει δυναμικά στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι. Οι κίτρινοι της Θεσσαλονίκης συμφώνησαν με τον 29χρονο Αμερικανό γκάρτ Ματ Μόργαν που κατέγραψε με τη Βίρτους Μπολόνια 13,5 πόντους στην Ευρωλίγκα. Παράλληλα, ο Άρης απέκτησε από τον Ερυθρό Αστέρα τα δικαιώματα του 16χρονου Δημήτρη Πούρτιτς, που είναι μέλος της εθνικής κάτω των 16 της Σερβίας και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα μπασκετικά ταλέντα της γειτονικής χώρας.
15: Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με το Λεβαδιακό για την απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα και παρουσίασε τον νέο του προπονητή Τζέικοπ Νίστρουπ. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο Αλέσιο Λύση για να αναλάβει τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ.
17: Ο Τζέικοπ Νίστρουπ είναι ο προπονητής που θα προσπαθήσει να φέρει το τριφύλι και πάλι στη λεωφόρο των επιτυχιών.
18: All coaches, all head coaches wants to play beautiful football, also me. If it's either with combination play or high pressing team, and we will do our very, very best that you and the fans of Panathinaikos will enjoy to see us us playing. I would never, never be sitting here if I did not find it realistic that Panathinaikos could be Greek champion in the close future. I'm here to win something. That's my gasoline. every day.
1: Ένας προπονητής που διακρίνεται και πορεύεται με συγκεκριμένες αρχές, όπως είναι η σκληρή δουλειά, η συνεχής εξέλιξη και η νοοτροπία νικητή, αρχές που θέλουμε να διέχουν όλο το σύλλογό μας.
19: Μιλήσαμε με, τρεις-τέσσερις προπονητές, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του Ιάκωμ, αποφασίσαμε ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθει και είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι που τα καταφέραμε και είναι μαζί μας.
17: Την φανέλα του Παναθηναϊκού προβάρει ο Ινιάκη Πένια που βρίσκεται στην Αθήνα.

0: τριαντάφυλλος Τσάπρας αποχαιρέτησε τα πράσινα του Λευαδιακού με το τραγούδι θρύλος «I did it my way» του Frank Sinatra και θα φορά πλέον την πράσινη φανέλα με το τριφύλι. Ο Αλέσιο Λύση έφτασε στην χώρα μας για τις τελευταίες συζητήσεις ώστε να αναλάβει το πόστο του προπονητή στον ΠΑΟΚ.
1: Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο Αλέσιο Λύση. Ο Ιταλός προπονητής θα υπογράψει διετές συμβόλαιο και θα πιάσει αμέσως δουλειά.
0: Τον 40χρονο Ιταλό τεχνικό και την οικογένειά του υποδέχτηκε ο Λέο Μάτος.
2: Για τον 8ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία πέτυχε την πρώτη της νίκη στο Παγκοσμίο Κύπελλο, επικρατώντας της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη με 4-0. Σε λίγο στις 10 μπορείτε να παρακολουθήσετε απευθείας τον αγώνα του Βελγίου με το Ιράν.
3: Ο Γιαρθάμπαλ έχει συγκλίνει ο Μπαένα από την άλλη πλευρά το γύρισμα. Γκολ! Η Ισπανία προηγείται με τον Λαμίν Γιαμάλ. Πρώτο δοκάριο για Αρθαμπάλ. Ο Όλμος σουτάρει. Ο Λαπόρτ στη φάση. Ευκαιρία για το 2-0 και γίνεται. Με τον Μίκελ ο Γιαρθάμπαλ. Μπαένα έχει απέναντι του τον Άμπντουλ Χαμίντ. Αλλάζει τελείως το παιχνίδι για τον Πόρο. Σέντρα του Πόρο για τον Κουκουρέγια. Ο Όλμος στην κεφαλιά. 3-0. Πάλι ο Γιαρθάμπαλ. Τέλος ο Μπαένα, πέρασε από όλους η μπάλα, ο Κουκουρέγια, οι κόντρες, αυτογκόλ, 4-0.
2: Στο Στίβο θα πάμε τώρα, ο Σωτήρης Καραγκάνης και η Πολυνίκη Μανουλίδου ήταν οι μεγάλοι νικητές στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο.
4: Γκαραγκάνης και Μεριανθόπουλος με χρόνους 20.73 και 20.82 πήραν χρυσό και χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Στίβου στον Βόλο. Δεύτερος από τη δεύτερη σειρά ο Τούρκος Εντσού.
5: Σήμερα η αλήθεια είναι πως ο στόχος μου ήταν η νίκη, γιατί το σώμα μου ήταν σε καλή κατάσταση αλλά όχι εξαιρετική. Ήθελα να κάνω μια καλή επίδοση, αλλά δεδομένου ότι δεν ένιωθα τέλεια, το μόνο που σκέφτηκα είναι να εκτελέσω την κούρσα μου όπως πρέπει.
4: Τα 200 των γυναικών πρωτιά στο φωτοφίνις για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. 23-26 ο χρόνος της Βεντουρκάλα, πολλά να κάνει 23-27.
6: Είμαι Βαλκανιονίκης, όπως και πέρσι διατήρησα τον τίτλο μου. Όμως σίγουρα το αποτέλεσμα δεν είναι για μένα.
4: Ασημένιο μετάλλιο για τη Σοφία Ιωσήφιδου και χάλκινο για τη Σοφία Καμπερίδου στα 100 μέτρα με εμπόδια. Η Ιωσήφιδου έκανε την καλύτερη φετινή της επίδοση με 13-30 πίσω από το 13-22 της Σέρβα Σεμίνη.
7: Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να κερδίσω, ήταν μια κούρσα που όλες οι κοπέλες. Ήμασταν στα ίδια νίκη και πλάτη. Ο αέρας λίγο μας τα χάλασε. Μπήκα πάρα πολύ αποφασισμένη να πάρω το μετάλλιο.
4: Χάλκινο μετάλλιο για τον Παναγιώτη Ρούμψιο στα 110 εμπόδια. Πρώτο στη δική του τελική σειρά με 13-75 ατομικό ρεκόρ.
8: Το ήθελα αυτό το μετάλλιο, είναι αλήθεια. Και το χειμώνα θα μπορούσα να το έχω κατακτήσει. Δεν το έκανα. Είχα κάνει τη χειρότερη μου κούρσα στο κλειστό στίβο. Για οποιοδήποτε άλλο χρόνο τότε θα το είχα πάρει. Το κέρδισα σήμερα.
4: 1-2 από την Ρούσου με χρόνο 4-20-09 και την Κυριακοπούλου με 4-20-30 στα 1500 μέτρα.
2: Επίτιμος Δημότης Αργοστολίου έγινε χθες ο Παναγιώτης Γιαννάκης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Οι διοργανωτές τίμησαν και την ΕΔ για την στήριξή της στον αθλητισμό της Κεφαλονιάς.
9: Το κλειστό γυμναστήριο Αντώνης Τρίτσης γέμισε από εκατοντάδες φίλους της καλαθοσφαίρισης, οι οποίοι κυριολεκτικά αποθέωσαν τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο ζωντανός θρύλος του μπάσκετ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου έγινε επίτιμος δημότης της πόλης για τις μεγάλες υπηρεσίες του στον ελληνικό αθλητισμό.
10: Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να συναγωνίζεστε τον προηγούμενη ημέρα σε αυτό σας. Αυτό ήταν το κλειδί για να κάνει πράγματα που δεν κατανοηθούν.
9: Υπεύθυνος της διοργάνωσης ήταν ο αντιδήμαρχος Αργοστολίου, Σπύρος Σαμούρης.
11: Ήταν μια επιθυμία του Μάρκου και εμένα να καλέσουμε τον Παναγιώτη Γιαννάκη την ιστορία για μας του ελληνικού μπάσκετ και σαν αθλητή κυρίως, αλλά επίσης ακόμα σημαντικότερη την διαδρομή του σαν άνθρωπο. Διδάσκει ηθική, είναι πρότυπο για τα παιδιά.
9: Τη γιορτή αυτή του μπάσκετ τίμησε με την παρουσία του ο βουλευτής του νομού Παναγής Καπάτος. Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο του τουρνουά 3-on-3 streetball. Ο Δήμος Αργοστολίου τίμησε την αθλητική διεύθυνση της ΕΡΤ για την αμέριστη συμπαράστασή της στον αθλητισμό του νησιού.
12: Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο στις 9. Μείνετε στο ΕΡΤ News. Η ενημέρωση είναι συνεχής. Ακολουθεί εκπομπή Βράδυ Κυριακής με τον Δημήτρη Κοταρίδη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Βούλα Μαλά. Από όλους εμάς, ένα όμορφο βράδυ. χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Με μικρές αυξομοιώσεις στην ένταση των βοριάδων στο Αιγαίο και σταδιακή επιστροφή της αστάθειας θα κυλήσει νέα εβδομάδα. Τη Δευτέρα περιμένουμε από το μεσημέρι μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά και ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 32 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 36 με 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Την Τρίτη αναμένουμε μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή και οι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 με 7 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία νέα για τον καιρό. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: περιήγησες ξεκινάνε από το φθινόπωρο και τελειώνουν τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.
1: Όλα αυτά έχουν και ένα οικονομικό όφελος και για τους παραγωγούς. Όποιος πλούτος γεννιέται και παράγεται θα πρέπει να διαχέεται.
2: Το κόνσεπτ ήταν να δημιουργηθεί μια ορχήστρα με κλασική σύνθεση που να μην παίζει όμως κλασική μουσική.
3: Είχα την ιδέα πως έπρεπε να κρατήσω κάτι τι σαν ένα ευχαριστώ στην Ελλάδα, στην Κρήτη.
4: Ο αγροτισμός είναι η ίδια η ζωή και για μας αυτό έχει μεγάλη αξία.
5: Σπόρος. Κάθε Τρίτη στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Δηλώνουμε ως κοινωνία οι πλέον ευαισθητοποιημένοι σε θέματα κλιματικής αλλαγής, όταν πάμε στο τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε. Ως κοινωνία είμαστε τελευταίοι.
7: Το πιο σημαντικό ήταν ότι σε εκείνη την περίοδο που εγκαταστάθηκε η περίφραξη του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού, διώχτηκαν όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες.

0: ήρθε το θυρόφραγμα και λύσαμε αρκετά από τα προβλήματά μας. Τώρα είμαστε από την άλλη πλευρά. Δεν έχουμε νερά.
1: Έχουμε δρόμο και δεν έχουμε χρόνο.
2: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη, στη μία το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Στην επόμενη εκπομπή, Ρίσα Σαμπρόουν.
0: Επιχειρούμε ένα μικρό αφιέρωμα στην ιστορική ελληνική υπηρεσία Deutsche Welle και την προσπάθεια που γίνεται να συνεχίσει την ενημέρωση.
1: Μαζί μας στο στούντιο, Άρτη Αφιχθήσα από την Αστόρια της Νέας Υόρκης, η εκπρόσωπος της ελληνικής κοινότητας του Αγίου Δημητρίου, Ιωάννα Σκρουμπέλου Αποστολοπούλου.
0: Και συναντούμε στη Θεσσαλονίκη τον διεθνώς καταξιωμένο συνθέτη από τη Νέα Ζηλανδία, Τζον Ψαθά.
3: Ρίζες Αμπρόουν, με την Αντάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Θα αφήσουν τα κόκαλά τους μέσα στις στοές και τότε να δούμε ποιος θα γελάσει τελευταίος.
5: Να ζήσετε ευτυχισμένοι στη Σύφνο.
4: Ας τα πίσω σου όλα αυτά.
5: Δεν μπορώ να τη συγχωρέσω. Τον κρατάει δεμένο μαζί της. Λες και παντρεύτηκε εκείνη.
6: Καλό ταξίδι και καλή μας επιτυχία. Κανείς δεν πρέπει να μάθει ότι ταξιδεύω μαζί του.
5: Ούτε ίδιος ο Γκέωργ.
7: Πρέπει να ξέρεις πότε να σταματάς.
8: Γκέωργ νομίζει ότι τα ξέρει όλα.
5: Εκείνη θες, Μανώλη. Εκείνη αγαπάς. Μην τα αρνηθείς.
2: Από ήλιο σε ήλιο.
5: Μανώλη.
2: Δευτέρα στις 11 το βράδυ και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών.

0: Ανάμεσα στην Καβάλα και την Ξάνθη και μια ανάσα από τη Χρυσούπολη, το χωριό Πηγές Καβάλας θα το περάσατε όπως πηγαίνετε να πάρετε.
1: Στα μάτια Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και σπέσερ ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Pots. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Pots. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.
5: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
6: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
0: Στέλλα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών.

0: Ελάτες ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Sub Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη, σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Yes, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: It's a sad thing, man.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπίτι. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδο. Σας περιμένουμε και πάλι. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για ρεζερβέσιονς και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Ακούτε τη φωνή των

Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γιάννης Πάριος, τι θέλεις να κάνω?

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

Peggy Zina, είμαι καλά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών από την Ενιόλουστη. Βίκυ Λεάνδρος, ήταν μια βραδιά.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέβα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Εσύ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για ρεζερβέσιονς και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
3: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Φώτης Πολυμέρης στην εκπομπή Αναμνήσεις από το παρελθόν. Την εκπομπή επιμελήκη σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα Super Mix της Φωνής των Ανιών.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. 935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.

την πιο λουστή και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Αγγινών, με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Αγγινών, πάντα κοντά σας, 24 ώρες το 24.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο

0: έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Άρκιστη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών.

Γιώργος Πασπάτης, φεγγάρι μου σε παρακαλώ. Supermix.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον

good time, yeah.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Είναι η αρχή μας, τα Super Mix της φωνής των ενιόλουστων.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in Indiana Beach.
1: Άννα Δύση, ο τελευταίος σταθμός.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Γιάννη Σπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλού το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

Μανώλης Αγγελόπουλος. Τα μαύρα μάτια σου. Είστε συντονισμένοι στον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: το Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγγέλ. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Place. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Place. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Τα Super Mix της Φωνής των Ανιών.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
4: Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

0: Largo Glass, 1765 Κλίβορο Largo Road, στο Κλίβορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου. Κορίτσι

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
2: Την ηλιά ολουστική ζεστή Φλόριδα, ακούτε φωνή των Αγγινών. Συνεχίζουμε με τα super mix της φωνής των Αγγινών.

Η ώρα είναι 7 ακριβώς. This is WPSO 1500, WXYB 5020 from India Rock Beach. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντας σήμερα. Σήμερα είναι η γιορτή του Πατέρα. Πάρα πρόσκοπος παραβλέθηκε δεξιά και αριστερά. Εχθές το βράδυ στα μπουζούκια στο γεύση είχε μεγάλη επιτυχία. Χαμός έγινε. Όπως και σήμερα στο Safety Harbor and Spa είχαν έρθει πάρα πολύ. Και εχθές και σήμερα είχαν ωραίο φαγητό τα πάντα όλη μέρα. Επίσης μην ξεχνάτε 4 Ιουλίου σας περιμένουμε όλους να έρθετε στο Safety Harbor Spa που θα έχουμε special ελληνικό κλέντι για 4 of July. Τα 250 χρόνια εορτάζει η Αμερική. Θα έχουμε ζωντανή μουσική, θα τραγουδήσει ο Παντός στο μπουζούκι, ο Τάσος, και στο όργανο ο Μπάμπης Λαβίδας. Επίσης και DJ Music και πυροτεχνήματα θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, 9 η ώρα το βράδυ, επαγγελματικά πυροτεχνήματα από την πόλη του Safety Harbor, στο Safety Harbor and Spa. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από εσάς. Πάρα πολλοί κόσμος έχει τηλεφωνήσει, έχει κλείσει και τα τραπέζια του, τα πάντα του. Λοιπόν, θα έχουμε μια φανταστική ημέρα. Τις 3 Ιουλίου είναι στο Hellenic Benevolent Association Club. Μετά το βράδυ 8 η ώρα, 7.30-8, θα έχει εκεί ελληνικό γλέντι, δωρεάν είσοδος για όλους. Το φαγητό το πληρώνει το έξτρα, ό,τι θέλει να πληρώσει ο καθένας. Όχι ό,τι θέλει να πληρώσει, όσο η τιμή του καθένας, τι θα φάτε κτλ. Θα έχει τον Νίκο Ευθυμιάδη και την Κρίσα. Θα είναι μια πάρα πολύ καλή βραδιά για όλους. Παρασκευή βράδυ στο Hellenic Benevolent Association Club. Επίσης 4 Ιουλίου το βράδυ αργά, μετά από το Safety Harbor Spa και τα λοιπά που θα έχουμε τελειώσει εμείς τα πυροτεχνήματα, αλλάτε και στο Greek Taverna που θα έχει τον Μπέρα εκεί και την Κωνσταντίνα με ελληνική βραδιά στο Tapo Springs. Να καλωσορίσω και τους φίλους που έχουν έρθει από το Montreal, το Ρόντο, από πάρα πολλές περιοχές. Μου λέει, Άγγελε, φέτος λέει και η Φλόριδα πολύ πολύ ζέστη. Ναι, έχει πολύ ζέστη, 40 περίπου Κελσίου, 110 λένε, σήμερα έφτασε σε μερικές περιοχές 109-108. Πολύ ζεστή, είμαστε στο Safety Harbor Spa σήμερα, πω και χτες πάρα πολύ ζεστή, ρε παιδιά, τι να σας πω. Αλλά ήταν ωραίο, είχε και ψυχρό αεράκι, εντάξει, μια χαρά ήταν η μέρα. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι. Κάθε μέρα η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, αύριο Δευτέρα δεν θα είμαι εδώ. Θα βρίσκομαι στο Lakeland πάλι και στο Orlando και στο Disney κτλ. Έχω κάποιες δουλειές εκεί πέρα να κάνουμε, κάποια γυρίσματα. Έτσι δεν θα έχω Ελεύθερη Γνώμη αύριο το βράδυ, αλλά θα είναι στο σταθμός κανονικά στον αέρα όπως πάντα με τις ταινίες μας και τα πάντα μας. Χρόνια πολλά σε όλους και πάλι και να περνάτε καλά. Για τις διαφημίσεις σας, για πληροφορίες και προπαντός για την κρουαζιέρα, ελάτε, έχω ακόμα καμπίνες που το τρίτο και το τέταρτο άτομο έρχονται εντελώς δωρεάν στην κρουαζιέρα μου του χρόνου του 2027. Πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Επίσης ετοιμάζω και μια άλλη μεγάλη κρουαζιέρα η οποία θα γίνει, δεν ξέρω ακριβώς ημερομηνία, του χρόνου για τη Βραζιλία. Θα φύγουμε από το Μαϊάμι, πάμε για Βραζίλ και στο καρναβάλι επάνω. Θα δούμε ακριβώς πώς θα το οργανώσω αυτή την κρουαζιέρα. Θα είναι περίπου 12 μέρες ή 14 μέρες κρουαζιέρα ή 15 μέρες ανάλογως την περίπτωση. Για πληροφορίες, για εισιτήρια για τις κρουαζιέρες πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Πάρα πολλοί κόσμος κλείνει συνεχώς τις καμπίνες του και θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο του χρόνου στη μεγάλη μας σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτου. Από μουσική θα έχω τα δύο παιδιά, οι Ποζίδης, αδέρφια Ποζίδης, που είχαν έρθει το 2020, αν θυμόσαστε, στο μεγάλο κουραζιερόπλιο. Εάν δεν πάρουν τις βίζες, τότε θα έχουμε τοπική ορχήστρα ή θα έχουμε το Μιτσούλι που θα έρθει από το βορρά εδώ στην κρουαζιέρα μας. Έτσι θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό entertainment και μουσική και τραγούδια και χορούς κάθε μέρα και εκδρομές. Μαζί μου, όταν πάμε κρουαζιέρες και εκδρομές, να ξέρετε θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Πάντα περνάμε καλά. 35 χρόνια γιορτάζουμε του χρόνου της κρουαζιέρας μας, αγαπητοί φίλοι. Καλό οδήγημα, καλό απογευματάκι σε όλους σας, καλά μπανάκια και χαιρετισμούς στο Lido Beach, στα Ρισότα. Λέω να περάσω αυτή τη βδομάδα πάνω,
να κανονίσουμε και τα πάντα εκεί πέρα που θέλουν κάποιες ελληνικές βραδιές να δημιουργήσουμε και στο Σαρεσότα και στο Μπρέντεντον. Αλλά υπολογίζω για μεγάλο σιό να έχουμε στο Μπρέντεντον, στο Μανάτι, μεγάλο χολ, και θα έχουμε από την Ελλάδα entertainment και καλλιτέχνες. Θα ανακοινώσω συγκεκριμένα για να έρθουν όλοι οι φίλοι μου από το Μπράντον, από το Λέικλα που μας ακούνε, από το Ορλάντο, από αυτές τις περιοχές να έρθουν και να γεμίσουν το χώρο. Όλοι οι φίλοι μας οι Καρπάθοι. Νομίζω να είναι και εδώ μαζί μας και ο γιατρός, ο μεγάλος επιστήμονας Κωνσταντίνος που θα έρθει και αυτός μαζί μας εδώ πέρα. Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους και να περνάτε καλά.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Σπίτα Κόντο θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλήγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλήγορ Largo Road, πίσω Κλήγορ. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Προσοχή, προσοχή. Το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club. Με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη. Μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street is the top of the street. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν εισόδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
2: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
1: In a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες. Με κοιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.